0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αχ, αυτό το night shift. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε εσάς που γυρνάτε από night shift, από κάποια νυχτερινή βάρδια. Καλημέρα σε εσάς που σε λίγο ξεκινάτε το morning shift. Εμείς εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε όπως πάντα αυτές τις δύο αρκετά πρωινές ώρες, αλλά δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί που είμαστε ξύπνοι αυτή την ώρα. Για σας λοιπόν, παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, όπως πάντα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-629. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Early in the morning, που λέει και η Cindy Lauper, μαζί με τον Alain Toussaint.

Μια υπέροχη μπαλάντα από το 1977, Lion Richie Commodores και το Easy. Ένα τραγούδι που πάντα το θεωρούσα ερωτικό, βέβαια όλα αυτά πριν βγει το ίντερνετ και η Wikipedia που μας δίνουν διάφορες πληροφορίες. Διαβάζω ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι ερωτικό, αλλά είναι, λέει, ένα τραγούδι στο οποίο ο ερμηνευτής περιγράφει την αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας που νιώθει αφού χώρισε. Λέω πάρα πολύ, γιατί πάντα θεωρούσα ότι ήταν τι ωραίο ερωτικό τραγούδι να ξυπνάς το πρωί με τον σύντροφό σου Κυριακή πρωί, Easy Like Sunday Morning. Όχι, είναι επιτέλους έχω την ησυχία μου αυτή την Κυριακή το πρωί. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού. Σήμερα ο γενικός τίτλος είναι καλός και ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, η υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 36, στη Θεσσαλία μέχρι 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μέχρι επίσης 37-38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς επίσης. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική, επίσης ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια όλη μέρα και για σήμερα και για τις επόμενες μέρες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Διαβάζω 38-39 βαθμούς μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το ζεστό καλοκαίρι που όλοι ξέρουμε και περιμένουμε άλλωστε στη χώρα μας. 16 λεπτά μετά τις 6, ακόμα γελάμε το Easy Like Sunday Morning. Δεν το περίμενα όταν το διάβασα. Αυτή είναι η Αθήνα Ρούτση και το χειροκρότημα.

Λέγαμε εδώ με την Παναγιώτα πως το ίντερνετ μας έχει ανοίξει τα μάτια και μας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπαμε κάποια πράγματα, με αφορμή το Easy των Commodores που ακούσαμε πριν, και τελικά είναι ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής με λίγα λόγια λέει απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα, γιατί λέει ότι πλέον η ζωή του είναι πολύ πιο easy. Είναι σαν το άλλο τραγούδι των πολύ στο Every Breath You Take, που όλοι πιστεύουμε επίσης ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά τελικά μάθαμε ότι είναι ένα τραγούδι απειλητικό, ότι Every Breath You Take, εγώ θα είμαι από πίσω σου και θα σε κυνηγώ. Τι να σας πω άλλο για σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμήρα και η Ιουλίτα. Επίσης πείτε τους χρόνια πολλά. Σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε, ήταν 13 λεπτά μετά τις 6. Η δύση του ηλίου είναι 48 λεπτά μετά τις 8. Και συνέχεια με κάτι καινούριο να φτάσουμε στο 2026, αλλά με παλιούς καλλιτέχνες, με καλλιτέχνες θρύλους μάλλον, Paul McCartney και Ringo Starr, από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που λέγεται Dungeon Lane, που ήταν μια περιοχή εκεί πέρα στο Liverpool που μεγάλωσε ο Paul McCartney. Έχει δώσει άπειρες συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό για, με αφορμή έτσι, την προώθηση αυτού του καινούριου άλμπουμ, και σε αυτές τις συνεντεύξεις πάντα τονίζει πόσο λυτρωτική και καθοριστική σημασία ήταν το ραδιόφωνο για αυτόν εκεί στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Είχε περιγράψει ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου το ραδιόφωνο ήταν πάντα το μαγικό κουτί, άνοιγε λέει τις πόρτες της φαντασίας του σε μια εποχή γεμάτη στερήσεις και περιορισμούς στην Βρετανία. Ήταν αυτές οι αναμνήσεις που η οικογένειά του μαζευόταν γύρω από την συσκευή, γύρω από το ραδιόφωνο, που αποτέλεσαν αυτές αναμνήσεις τη βασική πηγή έμπνευσης για την θεματολογία αυτού του νέου του δίσκου, The Boys of Dungeon Lane. Εδώ το Home to Us μαζί με τον Ringo Starr. Και ο Ringo Starr έχει δώσει συνεντεύξεις τις τελευταίες μέρες και λέει μια χαρά τα πήγαμε τον Paul McCartney, άλλωστε δεν είναι και κάποιος καινούριος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι, οπότε ήταν εύκολο για μας να τραγουδήσουμε μαζί.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr.

Για πότε μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ούτε εμείς δεν καταλάβαμε, ενώ εγώ και η Παναγιώτα. Πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο μισάωρο. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι μερικά πράγματα. Σαν σήμερα το 1905 δημοσιεύεται η πρώτη ιστορία με ήρωα τον Αρσέν Λουπέν στο γαλλικό περιοδικό Je sais tout, τίτλος της ιστορίας «Η σύλληψη του Αρσέν Λουπέν». 1667 ο γιατρός Ζαν-Πατίστ Ντενής πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1916 ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο τότε William Boeing, από το επώνυμο καταλαβαίνετε, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 δολάρια, η Pacific Aero Products, που θα γράψει ιστορία στην αεροναυπηγική και χρόνια αργότερα θα μετονομαστεί σε Boeing. 1945 πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος της Αμερικής η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας και το 1953 κάνει πρεμιέρα στο Roxy Theater της Νέας Υόρκης η ταινία της Marilyn Monroe «Οι άντρες το προτιμούν ξανθιές». Προτιμούν τις ξανθιές. Από τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια, γίνεται 80 χρονών, η Λίντα Ρότσταντ, μια θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει βραβευτεί με πολλαπλά Grammy, έχει εξερευνήσει πολλά είδη μουσικής, rock, country, folk, pop, jazz, ακόμα και παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική. Μάλιστα ήταν το 1987 που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια προς τιμή της καταγωγής του πατέρα της, η δισκογραφική εταιρεία μόλις το άκουσε της λέει αποκλείεται, τι θα κάνεις τώρα, θα καταστραφείς, ήταν σίγουρη θα αποτύχει, αλλά το άλμπουμ έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πρώτα άλμπουμ σε πωλήσεις μη αγγλόφωνα στην ιστορία της Αμερικής. Λίντα Ρότσα, τη μεγαλύτερη της εμπορική αν θέλετε επιτυχία που πήγε και στο νούμερο 1 είναι η διασκευή του You're No Good.

ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Το ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda, a fish called Wanda. Μου κάνει εντύπωση που πάρα πολλοί νέοι δεν έχουν ακούσει ποτέ αυτή η ταινία, που είναι μια κωμωδία ληστείας που πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis και ο Kevin Kline. Η σκηνή που νομίζω ότι είναι η πιο αστεία είναι όπου όταν ο Ότο, ο Kevin Kline δηλαδή, μιλάει ιταλικά για να σαγηνεύσει τη Wanda. Η Wanda που ακούει ιταλικά και παθαίνει κάτι, ανατριχιάζει και κάπως της έρχεται. Ότο το γνωρίζει αυτό, προσπαθεί να φανεί παθιασμένος, cool, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα. Αντί για ερωτικά λόγια λοιπόν, αρχίζει να τσαπαγγέλει, όσοι την έχετε δει αυτή την ταινία θα το θυμάστε, με στόμφο και πάθος ένα ιταλικό μενού πιάτα, ξέρω εγώ, λιγκουίνι, πάστα, να της λέει διάφορες σκόρπιες λέξεις. Μάλιστα διαβάζω, να εδώ έρχεται το ίντερνετ που δεν τα ξέρουμε, ο Kevin Kline γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά ως άνθρωπος ηθοποιός, αλλά και είχε ζητήσει από τον Τζον Κλις να μιλάει γαλλικά στην σκηνή. Όμως ο Κλις επέμενε ότι τα ιταλικά ακούγονται πολύ πιο αστεία και παθιασμένα, για να έτσι βγάλει περισσότερο γέλιο η σκηνή. Και σε μία μάλιστα από τις ερωτικές του σκηνές, αντί για λόγια, τα έχει εξαντλήσει όλα, θα ξέρει από το ιταλικό μενού, αρχίζει να τραγουδάει στη Wanda με πάθος τους στίχους από το πασίγνωστο ιταλικό τραγούδι του Domenico Modugno, το Volare. Εδώ λοιπόν David Bowie, να τα ακούσουμε. Volare.

0: 93,6.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Joy Division με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 1956, είχε γεννηθεί ο Ιαν Κέρτις, αυτός ο εμβληματικός Άγγλος τραγουδιστής, τυχουργός, ηγετική φυσιογνωμία βέβαια των Joy Division, και που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών. Καλημέρα και πάλι, 4 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, μαζί και αυτή την ώρα, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ελιάνα Μαστάθη, μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και το Viber στη διάθεσή σας, όπως και τα social media, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλός καιρός στην Αθήνα σήμερα και τις επόμενες μέρες, όλα καλά θα πάνε, ηλιοφάνεια λέει, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και οι πλάκεις έρχονται με το Where there is smoke, there is fire. Μακριά από εμάς βέβαια αυτό, έτσι είναι.

Από τα πρώτα τραγούδια που ανακάλυψα φτάνοντας εδώ στο κόσμο πριν από 2 χρόνια περίπου ήταν αυτό εδώ, το Καλίκα από Orange Blossom, και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. 15 λεπτά μετά τις 7, λίγο ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1962, Αμερικανική Ιατρική Έκθεση συνδέει τις προώρες γεννήσεις από το 62 κιόλας με το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1997 δολοφονείται ο Gianni Versace, και το 2006 μπαίνει στη ζωή μας το Twitter, που πλέον λέγεται X, σαν σήμερα το 2006, από τον Jack Dorsey και τους συνεργάτες τους. Μάλιστα γρήγορα εξελίχθηκε, στην αρχή είχε μόνο ένα όριο 140 χαρακτήρες μόνο μπορούσε να γράψεις, αλλά σήμερα αργότερα το επεκτείναν αυτό, έγιναν πολύ περισσότεροι, καθιερώσαν και το hashtag ως το οργάλιο ομαδοποίησης, αν θέλετε, των ειδήσεων. Σήμερα οι χαρακτήρες είναι 280 που μπορείς να γράψεις στο Twitter. Βέβαια ο Musk άλλαξε ριζικά τη λειτουργία του, κατήργησε και αυτό το ιστορικό μπλε πουλάκι που ήταν το λογότυπο, μετανόμασε το δίκτυο σε X, και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία το X, το πρώην Twitter, έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 550 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Στο μουσικό ημερολόγιο 2016, 10 χρόνια μετά δηλαδή, ο Michael Kiwanuka κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, το Love and Hate, από όπου και το τραγούδι που ακούμε.

από τα πράγματα που διαβάζουμε στο ημερολόγιο της ημέρας και θέλαμε να ξεχάσουμε και να μην υπάρχουν είναι σαν σήμερα βγήκε το Gangnam Style το 2012. Αυτό το απέσιο τραγούδι, συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό για τραγούδι, δεν ακουγόταν. Τεράστια επιτυχία. Έκανε το ντεμπούτο του στο YouTube και έγινε το βίντεο με τις περισσότερες προβολές ποτέ στην ιστορία. Ξεπέρασε όλα τα άλλα βίντεο που υπήρχαν. Αλλά το προσπερνάμε και διαβάζουμε ότι από το ημερολόγιο της ημέρας επίσης ότι σαν σήμερα ο Τζο Κόκερ βρέθηκε στην Αθήνα και έδωσε συναυλία. Ήταν το καλοκαίρι του 87, όταν ο δήμαρχος τότε της Αθήνας, που ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, που ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος, διοργάνωναν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μία σειρά συναυλιών κάτω από το γενικό τίτλο «Μουσική Αθήνα» του 87. Μία από αυτές τις συναυλίες λοιπόν ήταν και αυτή που έδωσε ο Τζο Κόκερ. Μάλιστα είχε προγραμματιστεί αρχικά για να γίνει τρεις μέρες πριν, αλλά τελικά μεταφέρθηκε για τις 15 Ιουλίου, που ήταν και η μέρα Τετάρτη, όπως σήμερα. Και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζο Κόκερ εμφανιζόταν στην Αθήνα, ήταν η δεύτερη, αφού λέει ένα χρόνο νωρίτερα είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ στην αυτοκίνηση. Είναι αυτές τις πληροφορίες που βρίσκεις στο διαδίκτυο, υπάρχει και το set list, υπάρχει μάλιστα και ηχογράφηση από αυτή

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή, νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κόσμος 93,6.

πολλοί διαγωνισμοί βλέπω στα social media του σταθμού. Σας λέω έτσι να ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε. Μπορεί να σας ενδιαφέρει κάτι, να πείτε, να διεκδικήσετε, να κερδίσετε προσκλήσεις, δώρα. Έχουμε τα 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 25 βιβλία που έχουμε διαλέξει από διάφορους εκδοτικούς οίκους, διαφορετικά βιβλία διαφορετικών ειδών, που κληρώνονται κάθε εβδομάδα και θα συνεχίσει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι σχεδόν και το τέλος του μήνα. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Cineflery για την Πέμπτη, για αύριο δηλαδή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή έχετε κάποιες ώρες μπροστά σας για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Είναι DJ Βοσκός στο Cineflery αύριο στις 9:10. Στο Instagram επίσης έχουμε δύο μονές προσκλήσεις, αλλά τι προσκλήσεις, για τον πρώτο Breath Class στην Ελλάδα από τον συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of Lost Art, η ανάσα δηλαδή. Το masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου, αλλά εμείς κληρώνουμε από τώρα τις προσκλήσεις, είναι μονές. Μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες για τον συγγραφέα και για το βιογραφικό του. Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση να μπείτε στην κλήρωση αν σας ενδιαφέρει. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Το Σάββατο 18 Ιουλίου είναι αυτή η εμφάνιση. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο Πέμπτη το μεσημέρι. Και επίσης στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Fun Festival στην Τεχνόπολη για αυτό το Σάββατο και το live του Eric Gales. Όπως είπα και στην αρχή, πάρα πολλοί διαγωνισμοί για όλα τα γούστα που θα λέγανε. Οπότε μπορείτε να πείτε, να δείτε το διαγωνισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς μαζεύουμε αυτά τα ονόματα και κάνουμε μία κλήρωση για αυτούς που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις ή τα δώρα. Θα πάρετε εσείς ένα μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, είναι 37 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τετάρτη με καλό καιρό στην Αθήνα και οι Counting Crows έρχονται τώρα με το Mr. Jones.

ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα της ημέρα. Σήμερα, απογευματινή, 700 ευρώ, μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση, βόμβα για Airbnb, και πραγματικά είναι βόμβα από ό,τι διαβάζω, από το Πλημελλοδικείο Αθηνών. Όχι, λέει, σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Άντε τώρα να πείσεις τους υπόλοιπους της πολυκατοικίας ότι θες να κάνεις το διαμέρισμά σου Airbnb. Good luck with that, που λένε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εφημερίδα των συντακτών, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετρόλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και αντιδράσεις. Και οι αντιδράσεις. Στα νέα όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη η επαγγελματική ασφάλιση, 4 κομβικές αλλαγές, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν και φορητότητα δικαιωμάτων.

Έπεσα τυχαία προχθές σε μία είδηση, τέλος πάντων μία ιστορία, ένα ρεπορτάζ σχετικά με την εξέταση που δίνουν οι οδηγοί ταξί στο Λονδίνο για να πάρουν άδεια για τα μαύρα ταξί. Η εξέταση

Η αυτή είναι διάσημη, λέγεται The Knowledge και πρέπει κάποιος να την περάσει για να οδηγήσει αυτά τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου. Θεωρείται μία από τις δυσκολότερες επαγγελματικές εξετάσεις στον κόσμο. Ξεκίνησε το 1865, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα και όλη η εξέταση βασίζεται στην ιδέα ότι ένας επαγγελματίας οδηγός πρέπει να γνωρίζει την πόλη απ' έξω και ανακατωτά χωρίς να εξαρτάται ούτε από χάρτες, ούτε από GPS, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να απομνημονεύσει περίπου 25.000 δρόμους του Λονδίνου. Να απομνημονεύσει χιλιάδες σημεία ενδιαφέροντος. Να ξέρει πού είναι τα νοσοκομεία, πού είναι τα ξενοδοχεία, πού είναι οι πρεσβείες, πού είναι τα θέατρα, πού είναι τα μουσεία, τα δικαστήρια, τα πάρκα, τα δημόσια κτίρια, ακόμα και εστιατόρια. Και βάλτε στο μυαλό σας ότι πολλά από αυτά τα εστιατόρια αλλάζουν και όνομα. Οπότε πρέπει να το βάλεις και αυτό στο μυαλό σου, ότι δεν είναι το ίδιο εστιατόριο όπως ήταν πέρσι, με το ίδιο όνομα. Θα σου ζητήσει κάτι άλλο ο επιβάτης. Πρέπει λοιπόν ο υποψήφιος να βρει τις ταχύτητες και καταλληλότερες διαδρομές μεταξύ διαφορετικών σημείων της πόλης. Πάνε στην εξέταση και τους λένε: πρέπει να πας από το αεροδρόμιο στο τάδε ξενοδοχείο και μετά στο τάδε εστιατόριο και πρέπει από μνήμης να πεις ποιους δρόμους θα ακολουθήσεις. Μάλιστα, οι υποψήφοι, λέει, κυκλοφορούν για χρόνια με μοτοσυκλέτα ή σκούτερ στους δρόμους του Λονδίνου, μελετούν τις χάρτες, βιβλία, κάνουν καθημερινή εξάσκηση. Χρειάζονται, λέει, 3 με 5 χρόνια για να ολοκληρώσουν αυτή την προετοιμασία για να πάρουν την άδεια. Περισσότερο από 70% όσοι ξεκινούν να πάρουν αυτή την εξέταση που λέγεται The Knowledge δεν ολοκληρώνουν ποτέ τη διαδικασία και περισσότεροι αποχωρούν. Και βέβαια μιλάμε πάντα για τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου που δεν μπορείς να πάρεις άδεια οδηγού χωρίς να περάσεις το The Knowledge, γιατί υπάρχουν και άλλες οι πλατφόρμες με τα άλλα ταξί που εντάξει εκεί πέρα δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις, είναι first come first served. Drive My Car λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 7.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στις επάλξεις παραμένουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες των αθανάτων και των γύρων περιοχών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά της δημιουργίας της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ότι απομένουν μόνο οι τελευταίες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων εντείνει τις πρωτοβουλίες της, επιλέγοντας πλέον και τη νομική οδό. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τη χθεσινή απολογία του στην Ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η 26χρονη είχε συλληφθεί σε επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας. Με σύμβρινες ώρες χθες ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της χώρας Φακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την παροχή συνδρομής ένα παιδί 8 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα κυκλικό σωσίβιο και να παρασύρεται στη θαλάσσια περιοχή στις παραλίες Λίγρες του Δήμου Βασιλείου. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα σκάφος της Frontex και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς. Εντόπισε και περισυνέλεξε το 8χρονο παιδί, όπου το αποβίβασε με ασφάλεια στην παραλία. Από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι θα φιλοξενήσει το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς. Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο ιστορικό φρούριο Φυρκά με την επίσημη τελετή έπαρσης των σημαίων των οργανώσεων μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εκένωση του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εκατοντάδες επισκέπτες και το προσωπικό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 14 πυροσβέστες που κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δετάρτη, η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4. Στη σύλληψη ενός 18χρονου Σουδανού με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή Καμάρες της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το πρωί στο κατάστρωμα ενός κουραζιερόπλοιου που είχε καταπλέψει στο λιμάνι της Ούδας ένας 71χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ισορρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση μέσω της πλατφόρμας TikTok κινητοποίησε τις αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας τη σύλληψη ενός 65χρονου άνδρα. Πολίτης που παρακολουθούσε το περιστατικό στη δημοφιλή πλατφόρμα επικοινώνησε με το 112, ενημερώνοντας ότι μία 28χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο. Η αναφορά διαβιβάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, το οποίο κινήθηκε άμεσα και εντόπισε τον άνδρα. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 6.750 ευρώ σε αγρότη στην περιοχή της Ιεράπετρας προχώρησαν οι υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου. Ο αγρότης προχώρησε σε καύση απορριμμάτων σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην αντιπυρική περίοδο και με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.
Σημαντική αύξηση στην επιβατική του κίνηση κατέγραψε τον Ιούνιο το αεροδρόμιο Χανίων Γιάννης Δασκαλογιάννης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με συνολικά 660.777 επιβάτες να διακινούνται από το αεροδρόμιο. Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο σταθμός μεταμόρφωσης απορριμμάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αποτελώντας τον πρώτο σμα στην Κρήτη που τίθεται σε κανονική λειτουργία. Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή, η οποία υλοποιήθηκε από τον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις στην περιοχή και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία λειτουργίας του σταθμού. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική επίσκεψη πραγματοποίησαν οι ομάδες πόλο παιδών και εφήβων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου και επισκέπτηκαν τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης. Και ο καιρός έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνος και Χανιά. Μαρίνα.
2: Στα μέσα της εβδομάδας, Κατερίνα, στην καρδιά του καλοκαιριού, στο 15ο πρωινό του Ιουλίου που διανύουμε.
1: Είναι όλα στη μέση, μέσα της εβδομάδας, μέσα στο Ιούλη.
2: Ναι.
1: Πάει και ο Ιούλης.
2: Πάει και ο Ιούλης σιγά σιγά.
1: Και αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, ξεχάστε. Σκέφτεσαι να πάρεις άδεια το Σεπτέμβρη, Μαρίνα.
2: Πολλά ακούγονται, πολλά ψιθυρίζονται, πολλά λέγονται, πολλές ετοιμασίες κάνουν και τα κανάλια πάνω στην Αθήνα. Με τους συναδέλφους μας εκεί να είναι οι Πατμών, να περιμένουν μάλλον το τηλέφωνο.
1: Χαρούμενοι.
2: Όλοι.
1: Κουζουλαμένοι από τη χαρά τους. ΕΡΤ Κρήτης. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από το Ηράκλειο, από τους 97,5 και τους 105,6 FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη στη γραμματική υποστήριξη.
2: Και για τη Δυτική Κρήτη, για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, 100,6 στα FM, 104 και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εδώ είμαστε, θα κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας σήμερα. Ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου
1: και η Μαρίνα Μανδακάκη.
2: Μέχρι τις 9 θα τα λέμε.
1: Ναι, και θα σας πω και από το ίντερνετ www.ertecho.gr. Θα ρω πως τα πάμε όλα. Λοιπόν, στο Ηράκλειο μεγάλος χαμός, μεγάλη συζήτηση για το θέμα της δομής.
2: Ναι, γιατί ζητούν.
1: Γιατί και κανείς δεν τη θέλει.
2: Δεν τη θέλει κανείς. Έγινε και η απόφαση πάρθηκε χωρίς αυτούς, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, και προχθές το απόγευμα είχαν κινητοποίηση και χθες το πρωί είχαν κινητοποίηση και το δήμαρχο είδανε και με τον υπουργό ζητάνε συνάντηση.
1: Και στα Χανιά αίσθηση είχε προκαλέσει η είδηση που μεταδίδει το Ζάρπα News. Ο νέος Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότητος Σωτήτος, ανακοινώνει ότι το κληροδότημα στον Άγιο Νούφριο, στη θέση Κακό Κεφάλι, θα το αξιοποιήσει δρομολογώντας ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι 35 περίπου στρέμματα. Εκεί θα γίνουν βρεφονιπιακή παιδική σταθμή, πρότυπο παιδικό πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα γίνει και ένα κλεισάκι, προκειμένου να εξυπηρετείται η κοινωνία στην περιοχή που είναι τα Κουνουπιδιάνα, βεβαίως είναι Δημοσχανίων, αλλά είναι μια πολυπληθής περιοχή που την επιλέγουν και πολλές νέες οικογένειες.
2: Και μια παραμελημένη περιοχή, θα πω εγώ, Κατερίνα, δηλαδή όλα αυτά που περιέγραψες πριν, όλα αυτά τα έχει ανάγκη εκείνος ο τόπος. Γενικότερα το ακροτήρι είναι έτσι παραμελημένο.
1: Κατά τα άλλα, να είστε γνιασμένοι, έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρήση στην ΑΔΕ. Θα τα κουβεντιάσουμε μέσα στην εβδομάδα με οικονομολόγους, διότι έχει πάρα πολλές, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η ρύθμιση. Η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Είναι αρρύθμισης οφειλές προς εφορία, τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία.
2: Προς το παρόν βέβαια, ελάτε όλοι μαζί να τη βγάλουμε και σήμερα. Έχουμε τεσάρι, θα κάνει ζέστη, ήδη από το πρωί η θερμοκρασία είναι, η αύξησή της δηλαδή είναι αισθητή, θα συνεχίσει στην πορεία της ημέρας και νομίζω ότι σε κανέναν από εμάς δεν περισσεύουν εκείνα τα 6.750 ευρώ που ένας συμπατριώτης μας από το Λασίδι έβαλε το χεράκι του βαθιά στην τσέπη, τα έβγαλε και τα δώσε.
1: Και η Κρήτη δεν είναι από τις περιφέρειες που θα έχουν την πιο πολύ ζέστη. Υπάρχουν περιοχές που καίγονται με 37, 36. Εμείς πάλι καλά. Είμαστε στο μέσο όρο του 30, βέβαια πάει και 33, πάει και 34 το μεσημέρι.
2: Εκεί στο Ηράκλειο να προσέξουν λίγο παραπάνω, γιατί κάθε φορά, Κατερίνα, τσιμπά 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη δασοκάλυψης. Η Ανατολική Κρήτη έχει θεράσει το πρόβλημα τέτοιο. Και αυτό, όπου υπάρχει μικρότερη δασοκάλυψη, το ξηρό έδαφος και η υπερτσιμεντοποίηση αυξάνει τις θερμοκρασίες, όπως είναι αυτονόητο. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε έναν επαγγελματία του κλάδου του τουρισμού που έχει διακριθεί και για τις επιδόσεις του και για τις εκτιμήσεις του, για να δούμε τελικά τι συμβαίνει με τον τουρισμό φέτος στην Κρήτη, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται.

0: Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, πρώτος αντιπρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, της Γενικής δηλαδή Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και πάμε στο ζητούμενο. Έχουμε πολλούς τουρίστες, καταγράφεται και στις αφήξεις των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη συζήτηση για τις επιπτώσεις της ύφεσης στην Ευρώπη και στην Αμερική στα έξοδα που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Σταδιακά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μια μείωση των ημερών παραμονής στο νησί μας και στη χώρα μας. Δώστε μας τα δεδομένα, κύριε Βλατάκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πάμε λίγο πίσω να σας θυμίσω όταν άρχισε αυτή η παρανοϊκή σύραξη. Όλοι είχαν βάλει πλερέζες και είχαν πει ότι δεν θα έχουμε φέτος σεζόν. Αν θυμάστε καλά, πολύ ψύχρεμα, βλέποντας τα στοιχεία και πίσω από τον τοίχο, σας είχα πει ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε σεζόν, αλλά προβλέπω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πέραν ότι αυτοί οι οποίοι θα έχουν, σύμφωνα με τη δική μου διαίσθηση, ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει τόσο επιδεινωθεί, δεν θα έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτοί οι οποίοι έχουν θα τα προστατεύσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά. Και βέβαια, τηρουμένων των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, θα έλεγα, και να περιμένουμε μέχρι τέλος σεζόν, τότε που θα κάνουμε ταμείο. Διότι έχουμε ακόμα το φθινόπωρο που φαίνεται ότι θα είναι αρκετά δυναμικό όσον αφορά τις κρατήσεις. Πιστεύω ότι θα αλλάξει λίγο και η ποιότητα των αφυκνούμενων επισκεπτών, να έχουμε γερό στο μάχη, να είμαστε ψύχρεμοι και το κυριότερο να χορεύουμε το χορό της αγοράς. Αυτό είναι το οποίο λέω σε όλους τους συναδέλφους, αυτό είναι το οποίο λέω πάντα στον κόσμο του τουρισμού, διότι όπως καταλαβαίνετε η αγορά τιμωρεί. Και τιμωρεί όταν είμαστε πολύ ακριβοί και τιμωρεί βέβαια όταν εμείς δεν βαδίζουμε σύμφωνα με το δρόμο της αγοράς και με τις συνθήκες της αγοράς. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει πάντα να κάνουμε είναι να έχουμε τέτοιες τιμές αυτές που ζητάει η αγορά. Και βλέπω από την αρχή της σεζόν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν τον παλμό της αγοράς, είχαν λογικές τιμές ή έκαναν προσφορές, ήταν γεμάτοι. Αυτοί που δεν το έκαναν είχαν μια μειωμένη πληρότητα. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα, ξέρετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες οι οποίοι θα πληρώσουν αυτές τις πολύ υψηλές τιμές στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά, ιδιαίτερα στα πεντάστερα τα πολύ ακριβά. Και εκεί πάλι θα πρέπει να κάνουμε ελιγμούς, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προσελκύσουμε τους πελάτες τελευταίας στιγμής, τους ταξιδιώτες τελευταίας στιγμής, διότι αυτά επιτάσσει η αγορά. Νομίζω ότι ένα δωμάτιο το οποίο, ένα κατάλημα το οποίο μένει άδειο, δεν προσφέρει τίποτε, φεύγει, και η επόμενη μέρα όταν κάνουμε απολογισμό έχει μείνει άδειο.
2: Έχετε κάνει πολλές φορές, κύριε Βλατάκη, αναφορά στο θέμα της έλλειψης προσωπικού. Πώς πάμε, μια και βρισκόμαστε μέσα του Ιούλη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με την πρόσκληση από διάφορες τρίτες χώρες προσωπικού, Φιλιππίνες, Ινδούς, από το Νεπάλ και τα λοιπά. Έχουμε καλύψει κατά μεγάλο μέρος κάποιες από τις θέσεις αυτές. Αλλά εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Για μένα ένα παλιό και ρομαντικό του κριτικού τουρισμού, η κριτική φιλοξενία πρέπει να βασίζεται στις κριτικούς εργαζόμενους. Και αυτό είναι και το όραμά μου, ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι αυτοί που έφυγαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε κριτική φιλοξενία με Φιλιππινέζους καθόλου συμπαθείς και καθόλου χαμογελαστοί.
0: Δεν ασθένει οι άνθρωποι εξάλλου. Οι άνθρωποι έρχονται για να επιβιώσουν, ζουν σε φτωχές χώρες κτλ. Δεν είναι αντίπαλοι μας αυτοί οι άνθρωποι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι όμως ότι για να παραμείνει ζωντανός το ξενοδοχείο ή η επιχείρηση με Έλληνες εργαζόμενους, έχουμε μερικά αντικειμενικά προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, και τα αντικειμενικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον χώρο που θα παραμείνουν, γιατί δεν φτάνει το τοπικό δυναμικό για να καλύψει όλες τις ανάγκες τουριστικών επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να ζουν ευπρεπώς σε καταλήματα ευπρεπή, και πρέπει να είναι οι αμοιβές τους αντιστοίχως ικανές να τους κρατήσουν, γιατί αν είναι να έρθουν για να βγάλουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, δεν τους συμφέρει.
1: Θα σας απαντήσω για τα δύο. Καταρχήν, έχουμε αφήσει πίσω ότι δεν εξασφαλίζαμε κατάλημα για τους εργαζόμενους. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε αφήσει πολύ πίσω.
0: Μακάρι.
1: Τώρα εξασφαλίζεται για τους εργαζόμενους κατάλημα, και οι αμοιβές είναι αρκετά καλές, οπότε, διότι γίνεται και ένα χρηματιστήριο, αν έχετε ακούσει, πώς θα βρούμε τους εκπαιδευμένους και τους καλούς εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, σας ενημερώνω δηλαδή, και δεν δείτε τέτοιο θέμα. Το κυριότερο θέμα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε δουλειά για 12 μήνες, που να μπορεί ο εργαζόμενος να ζει στην οικογένειά του. Γι' αυτό με ακούτε και φωνάζω, γι' αυτό με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω γι' αυτό το όραμα το οποίο έχω για το 12μήνο τουρισμό, για να σας απαλλάξω και από την παρουσία μου όταν αυτό το καταφέρω, γιατί έχω μεγαλώσει κιόλας και είμαι πάρα πολλά χρόνια.
2: Γιατί, κύριε Βλατάκη, εγώ θα κάνω τώρα την ερώτηση. Έχετε βρει και άλλους ρομαντικούς σαν και εσάς?
1: Υπάρχουν αρκετοί.
2: Για να το παλέψουν.
1: Υπάρχουν αρκετοί και πολύ έμπειροι και πολύ αγαπημένοι μου, και προσπαθώ να τους μαζέψω, να είμαστε όλοι μαζί για να περάσουμε, να το καταφέρουμε, και νομίζω είμαστε κοντά να το καταφέρουμε, να είμαστε όλοι μαζί και να παλέψουμε γι' αυτό, διότι είναι ένας τρόπος για να επαναφέρουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους, τους ντόπιους εργαζόμενους που μας έφυγαν, διότι αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να επανέλθουν, εάν εξασφαλίσουμε εργασία για όλο το χρόνο να ζήσουν τις οικογένειές τους. Σας είπα λοιπόν ότι είναι ένα incentive, είναι ένα κίνητρο, είναι ένα όραμα που πρέπει να το κάνουμε, και είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε, και τόσο κοντά και τόσο μακριά μέχρι τώρα. Προσπαθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς τουρισμού, όλος ο κόσμος τουρισμού και όλη η κοινωνία, και νομίζω θα το καταφέρουμε.
0: Προηγουμένως αναφερθήκατε στο θέμα του κόστους και ότι θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Από τη μια έχουμε την υπερβολή, όχι σε όλους τους επιχειρηματίες του χώρου, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά την έχουμε την υπερβολή, είναι γεγονός αυτό, υπερχρεώσεις και τα λοιπά, τιμές εχθρικές για έναν κανονικό καταναλωτή. Ωστόσο, απ' την άλλη έχουμε και αύξηση του κόστους για τους επιχειρηματίες, τόσο στον χώρο των ξενοδοχείων όσο και στον χώρο της εστίασης. Πώς μπορούμε αυτό όλο να το συνδυάσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί και το ξέρετε, το γνωρίζετε καλά, και όλα τα άλλα συμπαρασύρουν τις τιμές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο, και όταν λέω θα πρέπει να ακολουθούμε τους παλμούς της αγοράς, εννοώ να αφήσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά, εάν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν προορισμός. Και από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει όλοι να βάλουμε μπέτι, που λέμε εδώ στην Κρήτη, και πρώτα απ' όλα η πολιτεία, η οποία πολιτεία έχει γίνει συνέτερο σε όλες τις επιχειρήσεις παντή τρόπο. Λοιπόν, και εδώ σταματώ, γιατί δεν έχω μάθει ποτέ να γκρινιάζω και πάντα είμαι της φιλοσοφίας «δε στα κάνεις εσύ για την πατρίδα και όχι η πατρίδα για σένα». Αλλά εδώ σταματώ, γιατί δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος.
0: Εάν θέλουμε όμως ένα άλλο μοντέλο τουρισμού, κύριε Πρόεδρε, που να αποδίδει και περισσότερα χρήματα, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η μαζικότητα του τουρισμού, είναι και το τι αποδίδει, έτσι ώστε να έχει νόημα. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια τώρα, και αναφέρομαι σε μαρίνες, σε καταδυτικά κέντρα, σε δομές που να επιτρέπουν το δεκάμινο τουρισμό και ταυτόχρονα να ανοίγονται στην ενδοχώρα, γιατί οι επισκέπτες αναζητούν όλο και περισσότερο, κάτι περισσότερο από την παραλία και την ωραία ξαπλώστρα και την ωραία πισίνα.
1: Θα σας πω. Όταν μιλάμε για το δεκάμινο τουρισμό, δεν μιλάμε για ήλιο και θάλασσα σε καμία περίπτωση. Και βέβαια προχθές, πριν από μία εβδομάδα, στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, έκανα μία ομιλία για το δωδεκάμινο τουρισμό, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Και είπα ότι μπήκα μέσα στην κυρία AI. Την τεχνητή νοημοσύνη, AI τη λένε στο χωριό μου, λοιπόν, και τη ρώτησα σαν κριτικός τι θα πρέπει να κάνω για να έχω 12 μήνο τουρισμό. Μου είπε ότι πρέπει ελαιοκομεία, να φτιάξω μονοπάτια για τους πεζοπόρους, να κάνω ωραία προγράμματα για τους ποδηλάτες, να κάνω ωραίες υποδομές για τους να κάνουν προετοιμασία οι αθλητές, να κάνω ωραία προγράμματα για τους bird walkers. Το είπα και κριτικά, που λένε στο χωριό της αείμνης της μητέρας μου, τον Κουσέα της Μεσαράς, ένα πολύ μικρό χωριουδάκι στη Μεσαρά. Και μετά μπήκα σαν κερκυραίος και ζήτησα τα ίδια πράγματα και μου έβγαλε τα ίδια πράγματα. Σαν Ροδίτης μου έβγαλε τα ίδια πράγματα. Ζήτησα και σαν στα αγγλικά να μου πει σαν Σικελός. Μου έβγαλε τα ίδια πράγματα η κυρία AI. Αυτά τα ωραία τα παίρνουν οι σύμβουλοι του κάθε υπουργού, τα κάνουν ωραίο σε ωραίο πακέτο και τα βγάζουν και τα λένε και γίνονται προγράμματα και γίνονται διαφημιστικά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι μιλούσα με το CEO της EasyJet και μου λέει ότι εγώ έχω 200 αεροπλάνα που κάθονται το χειμώνα και θέλω να πετάνε και δεν με νοιάζει να πετάνε και στο κόστος δεν θέλω να βγάλω τίποτε αρκεί να πετάνε. Και του λέω, και πώς θα πετάνε? Του λέω, αν σου δώσω ένα πεντάστερο ξενοδοχείο με 35 ευρώ all inclusive, θα μπορέσει να τα σηκώσει, μου λέει, και τα 200. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι τιμή. Και μάλιστα είπα ότι με 1200 ευρώ να έρθει κανείς στα Χανιά τα Χριστούγεννα, από τον Ντίσσελντορφ, γιατί τόσο στοιχίζει, εάν μπείτε να το ψάξετε, μπορεί να, για να δει τους ατσελέγους του Ψιλορίτη ή των Λευκών Ωραίων, με αυτά τα λεφτά μπορεί να πάει να δει τροπικούς παπαγάλους στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, και έφερα αυτό το παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι θέμα τιμής, διότι οι ανταγωνιστές μας το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν 200.000 τουρίστες συνεχώς στην Ατάλια, έχουν στο Σάρμ ελ-Σεϊχ καλούς τόσους. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ειδικά πολύ χαμηλές τιμές που πρέπει εμείς να μπορέσουμε να βγούμε με ανάλογες τιμές για να μπορέσουν να κάνουν προγράμματα οι tour operator, να πάρουν θέση στα αεροπλάνα, να μπουν πολλά αεροπλάνα, να υπάρχει ανταγωνισμός και πολύ χαμηλές τιμές. Και όταν τα αεροπορικά εισιτήρια είναι χαμηλά, τότε θα έρθουν και οι bed walkers να δουν τους ατσελέγους, θα έρθουν και οι πεζοπόροι να πάνε στα ωραία μας τα μονοπάτια, γιατί θα έχουν χαμηλά εισιτήρια. Μαζί με αυτούς θα έρθουν τότε και αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν καταδυτικό τουρισμό, διότι έχουν πολύ καλό καιρό. Θα έρθουν μετά και αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε ήσυχα σε ένα πολύ ωραίο ακριβό ξενοδοχείο που θα μείνει ανοιχτό, γιατί θα έχει τη βάση του και θα μείνει ανοιχτό και θα μπορεί να πληρώσει και μια προεδρική σουίτα πολύ ακριβά. Θα έρθουν και αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά, αλλά ξέρετε, θα έρθουν διότι θα μπορέσει να μείνει ανοιχτά ο προορισμός, θα υπάρχουν αεροπλάνα, θα υπάρχει ζωή. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα και εξαρτάται όλα από το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων. Και εξαρτάται όλα από το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας.

0: περισσότερα από αυτά τα αεροπλάνα που συζητάμε τώρα, γιατί φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει, γιατί το παλεύεται έτσι όμορφα αυτό για το 12-μήνο τουρισμό, αλλά πολλά από αυτά τα αεροπλάνα θα προσγειώνονται στο Καστέλι, στο νέο αεροδρόμιο. Και σας έχω ακούσει στις συνεντεύξεις να προβληματίζεστε λίγο και να το χαρακτηρίζετε πανάκριβο.
1: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι πανάκριβο, διότι το αεροδρόμιο αυτό, εάν μείνει το χειμώνα ανοιχτό, θα κάνει πάρα πολύ καλές ειδικές τιμές, διότι έχουμε συζητήσει προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και το χειμώνα και να προσελκύσει αρκετές πτήσεις. Αλλά εγώ δεν επικεντρώνομαι. Εμείς είμαστε για όλη την Κρήτη ο σύνδεσμός μας και όλοι οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που συμμετέχουν, που συζητάμε, είναι όλοι οι φορείς της Κρήτης. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας το αεροδρόμιο των Χανίων, διότι όταν μπουν πτήσεις θα μπουν παντού, θα ανοίξουν όλοι οι προορισμοί και όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης, και μέσα σε αυτό έχουν πολύ σοβαρό ρόλο τα Χανιά, διότι ενδείκνυται τα Χανιά πιο πολύ από όλες τις άλλες πόλεις της Κρήτης για 12-μήνο, όπως καταλαβαίνετε, και σας μιλάει κάποιος που λατρεύει τα Χανιά. Έχω σπίτι και στα Χανιά, στον Άγιο Μαρθαίο, και μακάρι να μπορούσα να έρχομαι πολύ συχνότερα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια του 12-μήνου δεν είναι μόνο το νέο αεροδρόμιο, είναι και το αεροδρόμιο των Χανίων, είναι και το αεροδρόμιο της Σιτίας, γιατί και η Σιτία έχει αυτή τη ρομαντικότητα και μπορεί να είναι και ο Άγιος Νικόλαος και το Ρέθυμνο. Είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι ένα όραμα που μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις κλιματολογικές συνθήκες και έχουμε και την ομορφιά να το καταφέρουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να το πιστέψουμε και πρώτα-πρώτα η πολιτεία και να κάνει αυτό που λέμε.
2: Κύριε Πρόεδρε, πάντως εγώ θα επιμείνω λίγο.
1: Όσο θέλετε.
2: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποδεικνύει αυτό το μοντέλο, γιατί ίσως είναι και το κυρίαρχο μοντέλο, αλλά εκτός από την ποσότητα των ανθρώπων και τις φθηνές τιμές που, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ελκύουν, αλλά δεν αφήνουν και επαρκή, αν θέλουμε τουρισμό τύπο Μαλίων, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Μάλλον δεν θέλουμε
2: το παλιό, μα γι' αυτό σας λέω.
1: Ας
2: πούμε η Κρήτη θα μπορούσε, αν με επιτρέπετε, να είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού το χειμώνα. Κάτι που το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ξέρετε καλύτερα από μένα, η Ισπανία και η Τουρκία, προσελκύοντας ομάδες από τένις μέχρι ποδόσφαιρο από όλο τον κόσμο, και μάλιστα στην Τουρκία υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κάνει τις πλάκες γήπεδα τένις, και όμως πάνε εκεί ομάδες και κάνουν και ελληνικές ομάδες και κάνουν προπονήσεις όμιλοι και αφήνουν πολύ μεγάλα εισοδήματα μέσα στο χειμώνα. Θέλω να πω ότι μας λείπει λίγο η φαντασία, νομίζω, και ότι αν θέλουμε να οργανώσουμε ένα χειμερινό μοντέλο τουρισμού, θα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα μας και άλλες υποδομές και άλλες παροχές υπηρεσιών.
1: Αφήστε με να σας εξηγήσω, γιατί δεν με καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή ο Σαπουνάκης, ο Παντελής, ο Καράτης, ο Αντώνης, και πολλοί άλλοι ξενοδόχοι, και τους αναφέρω ονομαστικά γιατί κάνουν τεράστια προσπάθεια, έχουν κάνει αθλητικές υποδομές που είναι πολύ καλύτερες από αυτές στη Τουρκία και περιμένουν, πράγματι περιμένουν, να γίνει αυτό το οποίο λέω, να υπάρχει το μεταφορικό μέσο, να υπάρχουν οι πτήσεις,
2: ναι,
1: δηλαδή που θα φέρουν όλες αυτές τις ομάδες με ελκυστικές τιμές για να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τουρνουά, να κάνουν προετοιμασίες. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή αυτό περιμένουμε, να μπορέσει να γίνει προορισμός ο οποίος θα έχει πολλές πτήσεις και θα μπορέσουν όλοι αυτοί να έρθουν. Δεν μπορούν οι ομάδες να έρθουν με 1.200 ευρώ το εισιτήριο. Υπάρχουν υποδομές, φτιάχνονται υποδομές, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει για την Κρήτη μας

0: που δεν έχει άλλο τρόπο συνδεσιμότητας παρά μόνο το αεροπορικό, να καταφέρουμε να υπάρχει, να υπάρχουν αρκετές πτήσεις όπως το καλοκαίρι, κοντά όπως το καλοκαίρι, ούτως ώστε να υπάρχουν φτηνά αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό είναι που σας λέω, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα έρθουν όλων των ειδών οι πελάτες, και οι ακριβοί όπως έρχονται το καλοκαίρι, και οι φτηνότεροι, και αυτοί που θα κάνουν προετοιμασία, και οι σινιόρεν, η γιαγιά η οποία είναι στο, παίρνει τη σύνταξή της και δεν μπορεί να κάτσει μέσα στα χιόνια και θα έρθει να κάτσει 3 εβδομάδες εδώ, και ο ποδηλάτης που θα έρθει να κάνει με καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες τις βόλτες του, και ο πεζοπόρος, και θα έρθουν και θα πληρώσουν και θα μείνουν εδώ να κάνουν το χόμπι τους. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε οπωσδήποτε τη συνδεσιμότητα. Αυτό είναι που σας λέω. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι φτιάχνονται υποδομές, έχουν φτιαχτεί σε κάποια, και το μόνο που περιμένουν, γιατί συζητάω μαζί τους, είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνδεσιμότητα που δεν υπάρχει πια, και γι' αυτό γίνεται όλη η προσπάθεια και δεν το παρατάμε. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Το κομμάτι της παρούσας κρίσης με τα στενά του ορμούς και τα προβλήματα στην τροφοδότηση των αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Είχε και χθες το Reuters ένα πολύ μεγάλο, προχθές, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα γι' αυτό. Σας απασχολεί λίγο?
0: Να σας πω, εμάς δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί, και όταν τέθη θέμα και τον Απρίλιο, mm-hmm. πάλι βγήκα και σας είπα ότι εμάς δεν μας απασχολεί. Η Κρήτη είναι οικόπεδο γωνία. Να απασχολεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καλές πληρότητες στα αεροπλάνα. Ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες είναι στο χρηματιστήριο, ή και οι tour operator. Κοιτάζουν λοιπόν να δουν εκεί που δεν έχουν κέρδη, εκεί που δεν έχουν καλές πληρότητες, και κοιτάζουν να νοικοκυρευτούν, να νοικοκυρέψουν. Βλέπουν λοιπόν σε ποιες πτήσεις δεν έχουν καλές πληρότητες και αυτές ακυρώνουν. Η Κρήτη μας ήδη μέχρι τέλος σεζόν έχει σχεδόν όλα τα αεροπλάνα έχουν αρκετά υψηλές πληρότητες και δεν υπάρχει περίπτωση Ωραία. Να ακυρωθούν τα δικά μας τα αεροπλάνα, mm-hmm. πόσο μάλλον να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει μέχρι τέλος του χρόνου καύσιμα για τα αεροπλάνα τους. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η Αγγλία παίρνει μπρέντ από τα δικά τους πάνω εκεί από τη Βόρειο Θάλασσα, το ίδιο παίρνει η Γερμανία, παίρνει από πάνω από τη Νορβηγία.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν κόψει οι Γερμανοί, έχουν κόψει πολλές, και οι Σκανδιναβοί, πολλές εσωτερικές πτήσεις.
0: Ναι, κόψανε πτήσεις όπως σας είπα για να νοικοκυρέψουν, και σε καμία περίπτωση η Κορεντόν, ας πούμε, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων, έκοψε πτήσεις εντός Τουρκίας, ναι. στην Αίγυπτο. Δεν έκοψε καμία πτήση
1: στην Κρήτη.
0: Mm-hmm. Καμία. Είναι, διότι είναι όλα γεμάτα. Να μην ανησυχούμε. Σας το λέω με ψύχρεμη φωνή. Όσον αφορά εμάς, μέχρι τέλος σεζόν δεν τίθεται κανένα θέμα. Είμαστε προς το παρόν καλά.
2: Και το ταμείο θα είναι καλό.
0: Ορίστε.
2: Και το ταμείο θα είναι καλό.
0: Α, η Μαρίνα γελάει με το χαμόγελο της Γιοκόντα που το είδα μέσα από τα Ριζιανά. Το ταμείο θα το κάνουμε στο τέλος.
2: Έτσι.
0: Και εκεί δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
1: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλατάκη. Ήταν πολύ ωραία που μιλήσαμε μαζί.
2: Και μείνετε όπως είστε, ρομαντικός.
0: Επίμονος θα είμαι πάντα όσο μπορώ. Ξέρετε, εγώ είμαι από παιδάκι στον τουρισμό. γεννήθηκα μέσα σε μια μικρή πανσιόν τη δεκαετία του 50, οπότε όπως καταλαβαίνετε εχρωστάω πάρα πολλά στον τουρισμό. Όσες ζωές και να ζήσω δεν θα μπορέσω να τα επιστρέψω, οπότε θα είμαι πάντα εκεί, ρομαντικός και επίμον. Την υγεία μου να έχω, θα προσπαθώ εκεί. Άμα δεν μπορώ άλλο, θα σταματήσω.
1: Αλλά... είστε καλά, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μας διώχνει ο Βάιος από την Ανατολική Κρήτη.
1: Από τη Δυτική.
0: Από την Ανατολική.
1: Α, σωστό, σωστό. Αύριο πάλι, για χαρά. When it gets dark, we go home.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορ, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολισθήσεις. Στη 9.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, στα μέσα του Ιουλίου, 15 έχει ο μήνα σήμερα και η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Το καλοκαιράκι έχει έρθει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και θα μπει ακόμα περισσότερο, θα το καταλάβουμε το καλοκαιράκι. Εκεί προς το τέλος της εβδομάδας έρχονται και στην Κρήτη πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στα βόρεια της Κρήτης. Στα νότια έχουν, ταλαιπωρούνται καθημερινά από τις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά θα το καταλάβουμε πολύ και εμείς στα βόρεια, γιατί την Κυριακή η θερμοκρασία θα πάει πάνω από τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί τη Δευτέρα, θα πάμε πάνω από τους 37 βαθμούς Κελσίου και ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να κατηφορίζει, γιατί και με το ρολόγι λένε ότι δεν θα έχει διάρκεια, δεν χαρακτηρίζεται καύσωνας αυτός, αλλά είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε και αυτό το βοριαδάκι που μας συντροφεύει αυτές τις ημέρες, μάλλον πιο βοριαδάκι, οι βοριάδες που μας συντροφεύουν αυτές τις ημέρες και ανακουφίζουν έτσι και μας ανακουφίζουν. Την Κυριακή δεν θα έχουμε αέριδες, δεν θα έχουμε βοριάδες, δεν θα έχουμε και Δευτέρα και γι' αυτό θα δούμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δεκατιάνο ενημέρωσης εδώ μαζί μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα όπως κάθε μέρα από την ΕΡΤ Ηρακλείου και τις συχνότητές της στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και εμάς βεβαίως. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Ξυλούρη είναι στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και βεβαίως όπως κάθε μέρα η Ελένη και ο Παράσχος και η Ελένη έχουν διαλέξει τα τραγούδια μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στο Ηράκλειο, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα φτάσουμε, είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες και θα καταλάβετε μετά τι θέλω να πω. Θα φτάσουμε λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε στο Ηράκλειο. Και κάπως έτσι θα πάμε, όπως σας λέω, μέχρι και το Σάββατο. Αλλά την Κυριακή δείχνει η ιστοσελίδα του ΜΕΤΕΟ, δείχνει ότι θα πάμε εκεί γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου και με ένα πολύ ελαφρύ βοριαδάκι εντάσσεως 3 μποφόρ. Ψηλότερη θερμοκρασία χθες καταγράφηκε στην Κρήτη, καταγράφηκε στο Ελαφωνής στα Χανιά, 36,8 βαθμοί Κελσίου. Εκεί κοντά ήμασταν και εμείς, λίγο πιο κάτω. Και όταν λέω εμείς, ενώ η περιοχή εκεί στο Πετροκεφάλι που το καλοκαίρι δίνει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, από τις υψηλότερες θα λέγαμε στον νομό Ηρακλείου, εκεί λοιπόν στο Πετροκεφάλι χθες είχαν 35,9, σχεδόν δηλαδή 36 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Τεσσάρι σήμερα, όλη Κρήτη και λέω Κρήτη γιατί χθες ήμασταν μόνο εμείς στα Ανατολικά. Η Δυτική Κρήτη είχε τριάρι, αλλά σήμερα είμαστε πορτοκαλί συναγερμός επικρατεί στην Κρήτη. Είμαστε κατηγορία κινδύνου 4. Έχουμε σοβαρά, έτσι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και εγρήγορση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Είχαμε, μην ξεχνάμε ότι χθες το μεσημέρι είχαμε και μία φωτιά κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού και υπήρξε μία ανησυχία από τις πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί ήταν θυελώδης η άνεμη. Ευτυχώς την πρόλαβαν τη φωτιά, την έπιασαν για να μην έχουμε και χειρότερα.
Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις και σήμερα. Και έχουμε επίσης έχουμε απαγορεύσεις και σήμερα. Απαγορεύεται να μεταβαίνουν, να παραμένουν και άτομα και πεζοί αλλά και με τα οχήματά μας. Απαγορεύεται να πηγαίνουμε σε δασικές περιοχές της Κρήτης και σήμερα, και χρειάζεται προσοχή και βεβαίως καλό είναι να το ξέρετε, γιατί θα υπάρχουν περιπολίες στις δασικές εκτάσεις της Κρήτης και εάν δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις των αρχών, υπάρχει ο κίνδυνος να σας επιβληθούν πρόστιμα. Δεν το συζητάμε τώρα τι δεν πρέπει να κάνουμε, έτσι το λέμε κάθε φορά. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, θα το λέμε προκειμένου να το εμπεδώσουμε, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι απαγορεύεται η καύση στους αγρούς, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως για παράδειγμα οι συσκευές συγκόλλησης και τα δισκοπρίωνα. Απαγορεύεται επίσης η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, απαγορεύεται για τους μελισσοκόμους να καπνίζουν τα μελίσια τους και απαγορεύεται βεβαίως, και αυτό είναι αυτονόητο, το λέμε αυτό γιατί είδαμε ότι είχαμε τέτοια περιστατικά πριν από λίγες ημέρες και είχαμε και μεγάλες καταστροφές και είχαμε και απώλειες ανθρωπίνων ζώων, έτσι. Απαγορεύεται η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε, το να πετάξουμε το τσιγάρο από το παράθυρο είναι από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες που έχουμε. Συνηθισμένες συνήθειες. Τέλος πάντων, από τις συνήθειες που δυστυχώς την έχει ο Έλληνας στο DNA του. Λοιπόν, προσοχή. Μία μέρα θα περάσει και αύριο δεν θα έχουμε βέβαια την ίδια κατάσταση, αλλά χρειάζεται προσοχή.

Λοιπόν, είχαμε χθες και τις συναντήσεις της Επιτροπής Αγώνα, των μελών της Επιτροπής Αγώνα, που, των κατοίκων εκεί των Αθανάτων και των άλλων χωριών, που αντιτίθενται στη δημιουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Κάναν συναντήσεις χθες, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο και συναντήθηκαν και στην περιφέρεια με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Σεριγανάκη, και τον επίσης Αντιπεριφερειάρχη, τον Σέλιο του Βοριά. Το θέμα είναι πώς μπορούν να αποτρέψουν, αυτό είναι το ζητούμενο για τους κατοίκους και τις περιοχές, να αποτρέψουν τη δημιουργία της δομής. Καλούνται βεβαίως διάφορα ζητήματα και θέματα, και αυτό το οποίο επισημαίνουν και έτσι προτάσουν είναι η έκθεση της πολεοδομίας σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν και τα κτίρια αλλά και η περιοχή, με το θέμα των ρεμάτων εκεί, το θέμα που υπάρχει με το δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στις αποθήκες, διάφορα ζητήματα τα συζήτησαν με τον Δήμαρχο, τα συζήτησαν και στην περιφέρεια. Αυτό το οποίο ζητούν είναι μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Επισήμως δεν έχουν κάτι επίσημο που να, από το Υπουργείο που να δηλώνει εγγράφως με κάποιο τρόπο ότι θα γίνει εκεί η δομή, πέραν από των δηλώσεων που έχουμε από την πλευρά του Υπουργού, δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο είναι έτοιμοι να πράξουν, μόλις έχουμε κάτι επίσημο, είναι να κινηθούν νομικά. Το έχουν αποφασίσει ότι, και κινούνται ήδη δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση, ετοιμάζονται. Μόλις έχουν την επίσημη λοιπόν θέση και στάση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, θα κινηθούν και νομικά προκειμένου να μπλοκάρουν την δημιουργία της δομής τους στο χώρο αυτό εκεί στους Αθανάτους. Και όπως σας είπα, ζητούν και συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ροές, βέβαια έχουν λίγο μειωθεί, το βλέπουμε αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε, δεν έχει αυτός ο μήνας την ένταση και το δυναμισμό σε αφίξεις που είχαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αλλά υπάρχουν θέματα, δηλαδή αυτοί που έφτασαν προχθές, 43 άτομα οι οποίοι εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά της Χρυσής και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, υπάρχει θέμα με τη φιλοξενία τους. Γνωρίζουμε ότι οι τελευταίες αφίξεις που είχαμε, οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνταν και φιλοξενούνταν ή κρατούνταν στο Δημοτικό Σχολείο εκεί των Καλογέρων για κάποιο χρονικό διάστημα, όμως υπάρχει θέμα τώρα, γιατί πλέον έχει κριθεί ακατάλληλο το κτίριο και η φιλοξενία τους εκεί και υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτοί οι 42 που σας έλεγα λοιπόν πέρασαν τη νύχτα τους στο κιόσκι της παραλιακής πλατείας κοντά στο λιμεναρχείο της Ιεράπετρας. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρος προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να κρατηθούν, και έγινε μια πρόχειρη έτσι υποδομή. Έγινε μια περίφραξη περιμετρικά του χώρου εκεί, προκειμένου να φυλάσσονται και παραμένουν εκεί. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Στη Στολασίθη δεν υπάρχει ένας χώρος προκειμένου να φιλοξενηθούν και υπάρχει, λειτουργεί και αυτό όπως καταλαβαίνετε ως πίεση προκειμένου και προς το Υπουργείο αλλά και προς τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δημιουργηθεί μια δομή που θα αφορά στην Ανατολική Κρήτη. Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό χθες, ένα τροχαίο στο οποίο πρωταγωνίστησαν δύο πιτσιρικάδες ηλικίας μόλις 14 ετών. Έγινε στην περιοχή της Μεσαράς. Πήραν το αυτοκίνητο του ενός από τους δύο γονιούς, του ενός μάλλον, ο ένας πιτσιρικάς πήρε το αυτοκίνητο των γονιών του. Λοιπόν, και βγήκαν στο δρόμο. Το θέμα είναι ότι εξετράπη της πορείας του το όχημα κοντά εκεί στο δρόμο Δαφνές Σίβα, με αποτέλεσμα να καταλήξει εκτός οδοστρώματος. Οι δύο 14χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους, όμως όπως καταλαβαίνετε το αντιλήφθηκαν, δεν το αντιλήφθηκαν οι γονείς, έχουν μπλέξει αυτή τη στιγμή, συνελήφθησαν.
Είναι ηλικίας 51 και 47 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται προανάκριση από την πλευρά των αστυνομικών αρχών εκεί στη Μεσαρά.

Είναι και μεγάλη πίεση που υπάρχει στα νοσοκομεία όπως κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο οι ντόπιοι, είναι πολλά και τα περιστατικά με τους τουρίστες, με τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν στην Κρήτη και είναι χιλιάδες αυτοί. Και είναι αφόρητη πίεση, μεγάλη πίεση που υπάρχει στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα είναι κάτι το οποίο το επισημαίνει και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι χιλιάδες τα ρεπό και οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί βεβαίως υπάρχει υποστελέχωση, δεν επαρκεί το προσωπικό, όχι για να καλύψει τα θέματα όταν υπάρχουν άδειες και όταν κάποιος εργαζόμενος πρέπει να πάει το ρεπό του, δεν μπορούν να καλύψουν την κανονική λειτουργία σε κανονικές συνθήκες και σε περίοδους που το προσωπικό δεν παίρνει την άδειά του, δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Υποστελέχωση λοιπόν. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διοίκηση αποφάσισε, το νοσοκομείο αποφάσισε προκειμένου να μπορέσουν τουλάχιστον μία μερίδα, γιατί δεν μπορούν να την πάρουν όλοι μαζί, θα πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο, να πάρει την άδειά του. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε να κλείνουν χειρουργικά τραπέζια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δηλαδή από τα 7 που υπάρχουν θα μειωθούν κατά 3 και αυτό θα είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό προκειμένου να καλύψει τους συναδέλφους τους, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει προκειμένου να καλύψει αυτά τα κενά τα οποία θα προκληθούν λόγω των αδειών. Λοιπόν, και σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, η διοίκηση οφείλει στους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας περίπου 40.000 ημέρες κανονικής άδειας. Και όχι μόνο αυτό, περισσότερα από 2.000 ρεπό και αργίες, δηλαδή τις αργίες που έχουν δουλέψει οι άνθρωποι, έτσι. Ενώ λέει στο κλασικό ακτινολογικό εκκρεμούν ακόμα πάνω από 800 ρεπό. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το θέμα είναι ότι δεν καλύπτονται και τα κενά και με τους συμβασιούχους που μπορεί να παίρνει το νοσοκομείο, πάλι δεν αρκούν προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά τα οποία υπάρχουν. Τώρα να είδαμε ότι συνταξιοδοτείται ένας υπάλληλος στο ΠΑΓΝΗ, ο οποίος έχει αναλάβει την μεταφορά φαρμάκων μέσα στο νοσοκομείο και διάφορων υλικών, και καλούνται οι τραυματιοφορείς που είναι η μισή από όσους προβλέπονται, από όσοι προβλέπονται στο ΠΑΓΝΗ με το οργανόγραμμα, με τις οργανικές θέσεις, και καλούνται να κάνουν και αυτό. Πραγματικά είναι το πώς αυτοί οι άνθρωποι ανταπεξέρχονται κάθε μέρα και σε 24 ώρες βάση, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μια επιχείρηση η οποία κλείνει από μια ώρα και μετά. Τα νοσοκομεία λειτουργούν σε 24 ώρες βάση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, πραγματικά είναι απίστευτο. Λοιπόν, λέμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα με τον καιρό και ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά πρέπει να προσέχουμε και στη θάλασσα. Είχαμε ένα περιστατικό χθες και ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών αλλά και άλλων σκαφών που έσπευσαν στο σημείο. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στα νότια του Ρεθύμνου, στην παραλία Λίγρες. Ένα 8χρονο αγοράκι, τουρίστας, ο οποίος κάνει τις διακοπές του εκεί με τους γονείς του, παρασύρθηκε με ένα σωσίβιο. Λόγω του κυματισμού, λόγω των ρευμάτων που υπάρχουν στην περιοχή, το παιδί παρασύρθηκε. Δεν μπορούσαν να το βοηθήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην παραλία και υπήρξε άμεση κινητοποίηση και συντονισμός από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι λιμενικές αρχές από τα Σφακιά, την Αγία Γαλήνη και τον Κόκκινο Πύργο κινητοποιήθηκαν. Έσπευσε στο σημείο λιμενικό σκάφος, ναυαγοσιαστικό σκάφος του λιμενικού και της Frontex και ένα τουριστικό σκάφος το οποίο ήταν εκεί στην περιοχή, και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 8χρονο,
οποίος είναι Γερμανός, υπηκός Γερμανίας, εντοπίστηκε λοιπόν και περισυνελέγει από το τουριστικό σκάφος, το οποίο τον μετέφερε τον μικρό με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν είχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του ευτυχώς, αλλά καταλαβαίνετε το σοκ το οποίο πέστη μικρός και βέβαια η οικογένειά του, η οποία παρακολουθούσε από την παραλία με πολύ μεγάλη αγωνία τις προσπάθειες για να εντοπίσουν και να διασώσουν τον 8χρονο. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, και εσείς που έχετε και μικρά παιδιά, καλό θα ήταν να μην μπαίνετε τα μάτια σας από πάνω τους όταν μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρεις πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν καθόμαστε στην παραλία και κοιτάμε δεξιά και αριστερά, δεν διαβάζουμε βιβλία. Όταν τα παιδιά και είναι και μικρά σε ηλικία, μα και τι μικρά και μεγαλύτερα να είναι, μπαίνουν στη θάλασσα, τα μάτια μας εκεί. Δεν αρκούν οι ναυαγοσώστες, δεν αρκούν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν το παραμικρό. Πρέπει εμείς να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά μας. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα ξεκινάει και νομίζω ότι θα κάνουν πολύ μεγάλη χαρά οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες. Ξεκινάει από σήμερα κάτι το οποίο έχει γίνει θεσμός και για μας εδώ στο Ηράκλειο, οι ανοιχτές αυλές στα σχολεία. Εκεί όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν στον αύλιο χώρο των σχολείων τους, εκεί που περνάνε το χρόνο τους κάθε μέρα, αλλά με διαφορετική διάθεση, και μπορούν να παίξουν στις αυλές. Είναι οι ανοιχτές αυλές λοιπόν το πρόγραμμα, εφαρμόζονται για τρίτη χρονιά, θα δούμε σε ποια σχολεία, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εδώ στο Ηράκλειο, αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας, τον Αντώνη το Περισσινάκη. Θα πάμε και στο Λασίθι, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί, να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι για τρίτη χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου εφαρμόζει την επιλογή του και το πρόγραμμα για τις ανοιχτές αυλές. Δεν είναι όλα τα σχολεία, δεν θα είναι όλα τα σχολεία ανοιχτά, είναι συγκεκριμένα σχολεία, αλλά θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα και πόσο το έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά, οι μαθητές, που επιστρέφουν στο σχολείο για διαφορετικούς λόγους. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Περισσινάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Περισσινάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ξανά είστε στους ίδιους χώρους τα παιδιά, αλλά όπως είπα για διαφορετική...
1: Τρίτη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, έχει γίνει πολύ αγαπητό στους ανθρώπους που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια. Υπολογίσαμε πέρσι ότι περίπου 15.000 μαθητές μπήκαν και βγήκαν στις αυλές κατά τη διάρκεια του ενός μήνα που άνοιξαν το καλοκαίρι. Φέτος μπορώ να πω ότι έχουμε μια καινοτομία περισσότερη. Είχαμε έτοιμα από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Σύλλογο Εκπαιδευτικών, ναι, να ανοίξει ένα συγκεκριμένο σχολείο το οποίο αποτελούσε κέντρο στην περιοχή. Μιλάω για το 36 Δημοτικό Σχολείο, το οποίο πραγματικά μπορέσαμε και υλοποιήσαμε τη φύλαξη. Ξέρετε το πρόβλημα
0: που είναι
1: μας,
0: το 36 είναι στο Μασταμπά, βλέπω έτσι.
1: Στο Μασταμπά. Το πρόβλημα μας, ξέρετε, είναι η φύλαξη. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Ναι. Γιατί ήταν θέμα να ανοίξει και αυτό το σχολείο?
1: Γιατί οι φύλακες που έχουμε είναι περίπου 14. Όλοι και όλοι, προσέξτε, 210 σχολικές μονάδες, 14 φύλακες. Είναι απίστευτο.
0: Εξαιρετικός ο αριθμός και η αναλογία.
1: Ναι. Και αναγκαζόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τους υπάρχοντες φύλακες, οι οποίοι βέβαια έχουν και τα δικά τους προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Κάποιος έχει μια ασθένεια, κάποιοι άλλοι είχαν προγραμματίσει τις άδειές τους για το καλοκαίρι. Ξέρετε, η φύλαξη των σχολικών μονάδων μεταφέρει τις άδειες όλες το καλοκαίρι. Οπότε είναι λίγο προβληματική όλη αυτή η κατάσταση, αλλά δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Συλλόγου Φυλάκων και των ίδιων των ανθρώπων, είναι όλοι στους χώρους του καθήκοντος, είναι όλοι στα σχολεία τους και έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε κι εμείς κατά τις απογευματινές ώρες τα σχολεία για να παίζουν τα παιδιά.
0: Καταλαβαίνουμε και τη χρονική διάρκεια, έτσι, γι' αυτό δεν είναι και όλο το καλοκαίρι ανοιχτά αυτά τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έχουμε εργασίες συντήρησης σε κάποια από αυτά και επίσης μετά τις 15 Αυγούστου επιστρέφουν τα συνεργεία καθαριότητας για να καθαρίσουν τις σχολικές μονάδες ώστε την 1η του Σεπτέμβρη να είναι έτοιμες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρήκαμε ότι το κατάλληλο χρονικό σημείο είναι ανάμεσα στις 15 Ιουλίου και στις 15 Αυγούστου, που το καλοκαίρι βρίσκεται στην κορύφωσή του, που τα παιδιά θέλουν να βρουν εναλλακτικούς χώρους όλων των ηλικιών, γιατί ξέρετε, όταν ανοίγουμε ένα δημοτικό δεν το ανοίγουμε μόνο για τα παιδιά του δημοτικού, το ανοίγουμε για όλες τις ηλικίες, από τα μικρά παιδάκια που με το καρότσι τους, με το ποδήλατό τους θέλουν να πάνε να βρουν ένα χώρο να παίξουν, μέχρι τα μεγαλύτερα που αναζητούν ένα χώρο μπάσκετ, ένα χώρο βόλεϊ για να αθληθούν. Μέχρι τώρα καλά λειτουργεί, δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε συνεργασία όλων των φορέων. Οπότε θεωρούμε ότι και φέτος το καλοκαίρι θα γίνει μια αντίστοιχη χρήση των σχολείων.
0: Είναι πόσα τα σχολεία?
1: Τα σχολεία είναι συνολικά 12. Αν θέλετε να σας τα αναφέρω.
0: Όχι, πριν μας τα αναφέρετε, είναι τα ίδια με πέρυσι με την προσθήκη του 36ου Δημοτικού έχουμε διαφοροποιήσεις φέτος?
1: Είναι περίπου τα ίδια, δεν είναι ακριβώς τα ίδια, περίπου τα ίδια. Ας πούμε, είναι το 36ο Δημοτικό Σχολείο, το 6ο ΕΠΑΛ, το πρώτο εργασιακό κέντρο, το Γενικό Λύκειο Αλικανσού, το 5ο Γυμνάσιο και 10ο Λύκειο. Εδώ να πω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο σχολείο που υπάρχει στην Κρήτη. Έχει πάνω από 1.000 μαθητές στις Μεσαμπελιές.
0: Μάλιστα.
1: Το 8ο Γενικό Λύκειο, το 28ο Δημοτικό Σχολείο, το 12ο γυμνάσιο, 6ο λύκειο, το 11ο γυμνάσιο, 13ο λύκειο, το 26ο δημοτικό σχολείο, το 1ο γυμνάσιο, 1ο λύκειο και το 8ο γυμνάσιο, 7ο γενικό λύκειο στο Γιώφυρο. Γενικά κάναμε μια κατανομή.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, τα κριτήρια.
1: Ώστε να υπάρχουν παντού ανοιχτά σχολεία.
0: Δηλαδή να έχεις κάθε περιοχή, κάθε δημοτική ενότητα, ή να υπάρχει και ένα σχολείο ανοιχτό. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Έτσι ακριβώς, και επίσης να πω ότι έχουμε και άλλα σχολεία σε χρήση. Τι εννοώ σε χρήση? Μας έχουν ζητήσει σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να δημιουργήσουν κάμπ καλοκαιρινό. Για παράδειγμα, Δήμο, που είναι για μας το καμάρι μας, το 48 Δημοτικό Σχολείο στην Αγία Κατερίνη, όπου έχουμε δημιουργήσει ένα κάμπ για μαθητές αμαία. Μαζί με το Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών Ήριδα.
0: Και γίνονται διάφορες δράσεις δηλαδή εκεί.
1: Όλη μέρα, 42 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων βρίσκονται εκεί, και επιστημονικό προσωπικό, και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους γονείς που έχουν ανάγκη και που επιθυμούν να φοιτούν τα παιδιά τους στο ΚΑΜ.
0: Και υπάρχει συμμετοχή σε αυτό το ΚΑΜ.
1: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι και ο Σύλλογος Ήριδα, είναι πολύ μεγάλη, εντυπωσιακή η συμμετοχή, και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα το επισκεφθούμε και εμείς επίσημα για να δούμε πώς λειτουργεί. Να σας θυμίσω ότι έχουμε στο 47 Δημοτικό Σχολείο στην Γνωσού, έχουμε το θερινό σχολείο για παιδιά στρατιωτικών, λιμενικών, αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονται σε 24 ώρες βάρδιες το καλοκαίρι και έχουν ανάγκη που να αφήσουν τα παιδιά τους. Φοιτούν πάνω από 100 παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε στο 17ο Δημοτικό Σχολείο κάμπ εκπαιδευτικό. Έχουμε στο 35, θυμάμαι τον αριθμό, έχουμε κάμπ αθλητικό. Γενικά δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε βοηθοί σε κάθε προσπάθεια να υπάρχει μια αξιοποίηση των σχολικών χώρων, ώστε να μην παραμένουν κλειστοί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Και βεβαίως,
1: να το χρησιμοποιούν οι δημότες.
0: Και βεβαίως να πούμε και για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, έτσι, γιατί χωρίς αυτούς και χωρίς την προθυμία τους να βοηθήσουν και να συμβάλλουν, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά.
1: Των εκπαιδευτικών και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο,
1: και μόνο κάθε ειδικοτήτων.
0: Σωστό.
1: Έχουμε μέσα εικαστικούς, έχουμε πληροφορικάριους, έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, όλες οι ειδικότητες που συμμετέχουν σε αυτό που λέμε εκπαιδευτική καθημερινότητα, συμμετέχουν και το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Όταν λέτε camp, δεν, φαντάζομαι δεν εννοείται ότι κάνουν μάθημα κανονικά τα παιδιά, έτσι, αν πάρουν ανάσα το καλοκαίρι.
1: Πολύ σωστή ερώτηση, όχι προς Θεού, το βάζομαι και ως προαπαιτούμενο αυτό, δεν είναι ένα σχολείο το καλοκαίρι να φέρνουμε τα παιδιά σε απόγνωση. Έχει ιδιαίτερες δραστηριότητες που αγαπούν τα παιδιά. Για παράδειγμα, χορό, μουσική, σκάκι, παιχνίδια της αμύλης.
0: Έτσι, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν το χειμώνα, έτσι, με το σχολείο και τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχουν, τις εξωσχολικές.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχει συμμετοχή και σε αυτά τα κάμπ? Δηλαδή μας είπατε για τα παιδιά που πάνε εκεί στην Αγία Κατερίνη, που είναι ειδικών αναγκών, αλλά στα άλλα κάμπ υπάρχει συμμετοχή, κύριε Περισσινάκη?
1: Στο θερινό σχολείο το έχουμε εξαντλήσει, είναι 120 περίπου μαθητές, οπότε θεωρούμε ότι φτιάξαμε άλλο ένα σχολείο καλοκαιρινό. Έτσι, 120 μαθητές είναι τεράστιος αριθμός. Στα υπόλοιπα κάμπ, από ό,τι μου λένε οι αρμόδιοι, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους να προσκαλέσουν όλα τα παιδιά, ώστε κανένα να μην μείνει παραπονούμενο. Δεν έχουμε αρνήσει στην εγγραφή, δηλαδή, αυτό εδώ.
0: Έχουν αλλάξει πάντως οι τρόποι με την οποία τα παιδιά περνούσαν το καλοκαίρι τους. Δηλαδή, εσείς και εγώ θυμόμαστε ότι για μας ο χώρος παιχνιδιού ήταν οι δρόμοι μπροστά στα σπίτια μας, έτσι, η γειτονιά μας, που αν δεν νύχτωνε δεν μπαίναμε μέσα στο σπίτι. Αλλά βεβαίως οι συνθήκες έχουν αλλάξει, κακά τα ψέματα.
1: Έτσι ακριβώς, και προσπαθούμε κι εμείς, επειδή ζήσαμε αυτά τα παιδικά χρόνια, να δώσουμε εναλλακτικές μορφές παιχνιδιού στα παιδιά, να έχουμε μια άλλη θεώρηση του τι σημαίνει εκπαίδευση, τι σημαίνει κτίριο, τι σημαίνει δημόσιο κτίριο. Και όπου δεν μπορούμε να έχουμε ένα χώρο πρασίνου ή ένα χώρο άθλησης, προσπαθούμε να ανοίξουμε αυτές τις αυλές σαν μια εναλλακτική λύση. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά είναι μια εναλλακτική λύση.
0: Είναι και μόνο αυτό που μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι 15.000 παιδιά πέρασαν χρόνο στις αυλές των σχολείων πέρυσι, λέει πολλά πράγματα, έτσι, για το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει.
1: Έτσι ακριβώς, και να σας πω και ένα νέο, εξετάζομαι για την επόμενη σχολική χρονιά να ανοίξουμε και κάποιες αυλές σχολείων που θα χρησιμοποιηθούν ως πάρκινγκ από δημότες που έχουν ανάγκη, γιατί βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη συντήρηση κάποιων σχολικών μονάδων που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κέντρο, ώστε να αποδοθούν την επόμενη χρονιά κατά το δυνατόν στους δημότες.
0: Όπως για παράδειγμα το τρίτο λύκειο, να υποθέσω που είναι...
1: Όπως το τρίτο λύκειο, όπως το καπετανάκιο, όπως ενδεχομένως το κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το οποίο συντηρείται, είναι τρία κεντρικά κτίρια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και με εναλλακτικό τρόπο.
0: Και με μεγάλους αύλιους χώρους, οπότε θα υπάρχει και η δυνατότητα, έτσι, για
1: να... ανακουφίσουμε λίγο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο κέντρο.
0: Ελπίζω μόνο να μην έχετε θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία, τουλάχιστον για το καπετανάκιο, γιατί πάνω στα τείχη.
1: Έχετε δει, πρέπει να προβλέπουμε τίποτα τελικά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και σε σχέση με ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και το έχουν αναδείξει και οι συνάδελφοι στα μέσα, και έχει να κάνει με σχολικές μονάδες που είναι σε κτίρια τα οποία νοικιάζονται από εσάς και έχουμε εξώσεις από ό,τι βλέπουμε, έτσι, το τελευταίο διάστημα. Πώς τη διαχειρίζεστε την κατάσταση και πόσο μεγάλο το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε κληρονομήσει από δεκαετίες πριν συμβάσεις σε 25 νοικιαζόμενα μικρά κτίρια, κυρίως νηπιαγωγεία. Αυτές είναι συμβάσεις που μίσθωσης δεκαετίων. Αυτές τώρα έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι ενώ οι άνθρωποι έκαναν μια σύμβαση η οποία θα αναπροσαρμοζόταν στο μίσθωμά της κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού το κράτος μείωσε κάθετα 30% όλα τα μισθώματα, με αποτέλεσμα τώρα να φαντάζουν πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πρόσφατα μου έλεγε ένας ιδιοκτήτης ότι για ένα χώρο 150 τετραγωνικών στο κέντρο της πόλης το μίσθωμά του είναι μόλις 250 ευρώ.
0: 150 τετραγωνικά και μόλις 250 ευρώ.
1: Άρα λοιπόν να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο. Ναι. Έχουν ένα δίκιο. Προς Θεού, όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θέλουν να μας διώξουν. Αλλά υπάρχει άλλος τρόπος για να επιδιώξουν αύξηση του μισθώματος. Υπάρχει άλλος τρόπος για να επιδιώξουν αύξηση

0: προς Θεού δεν είναι εχθρική απέναντι ούτε στην εκπαίδευση ούτε στο Δήμο. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να ζητήσουν μια αύξηση.
1: Το θέμα είναι ότι εάν δεν δουν όμως, αν δεν βρεθεί λύση, τι θα κάνετε, δηλαδή, αν γίνει έξω στα σχολεία, πώς θα το διαχειριστείτε?
0: Έχουμε ένα διέξοδο, θα σας εξηγήσω γιατί. Στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς, δεν έχουμε ούτε οικόπεδα με χρήση εκπαιδευτική, ούτε κτίρια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητούμε χώρους μίσθωσης. Βέβαια, κανείς πλέον δεν δίνει στο δημόσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι μέθοδοι οι οποίες αξιοποιούν πλέον κάποια κτίρια είναι διαφορετικές. Οπότε κατεβάζουμε δημοπρασίες όπου δεν έρχεται κάποιος να μας δώσει ένα χώρο ή μια τιμή. Είναι άγονες όλες αυτές. Τώρα ευελπιστούμε ότι στις δημοπρασίες των συγκεκριμένων κτηρίων θα συμμετέχουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες, γιατί μας διαβεβαίωσαν ότι θα συμμετέχουν, ώστε και να πετύχουν μια καλύτερη τιμή και να παραμείνουμε στα ίδια κτίρια. Αυτό όμως είναι μια πολύχρονη διαδικασία, δεν είναι κάτι που λύνεται άμεσα, θέλει το χρόνο του. Και η υπηρεσία που έχουμε με τις μισθώσεις σχολικών κτιρίων προσπαθεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ξαφνικές πλην όμως πολύ σημαντικές εξώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί επηρεάζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
1: Παρέμβαση προς το Υπουργείο έχετε κάνει, θα κάνετε?
0: Το Υπουργείο έφτιαξε ένα νόμο ο οποίος μας λέει ότι πλέον μπορούμε να έρθουμε σε άμεση συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη. Προσέξτε, αλλά λέει για ένα λογικό τίμημα.
1: Το οποίο δεν λογικό τίμημα τι είναι, να μην είναι
0: αυτό
1: πάνω από 3%.
0: Το καθορίζει μια επιτροπή.
1: Α.
0: Είναι κάτι σημαντικό, μας δίνει το δικαίωμα από 1-3 χρόνια να έχουμε μια συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, αρκεί βέβαια να καταλήξουμε στο μίσθωμα που είναι το ζητούμενο, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Να πω επίσης ότι ο Δήμος προχώρησε και σε δύο άλλες ενέργειες, ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το κτίριο της σχολικής στέγης ανηλίκων, το οποίο δεν λειτουργεί τα δύο τελευταία χρόνια και είναι ένα πολύ καλό κτίριο, είναι κάπου στο Μασταμπά, για να εξυπηρετήσουμε και ένα νηπιαγωγείο υποέκδοση. Όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας απάντησε μόλις πριν 3 μέρες ότι δεν επιθυμεί να το δώσει στο Δήμο ή να το μισθώσει, γιατί σκοπό να ξαναλειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει τη στέγη ανηλίκων. Άρα από εκεί έχουμε μια αρνητική απάντηση, όμως έχουμε μια θετική απάντηση στο γεγονός ότι εντοπίσαν ένα οικόπεδο στη Χρυσοπηγή για να καλύψει τις ανάγκες του 20ου νηπιαγωγείου, το οποίο ανήκε ευτυχώς στην περιφέρεια Κρήτης και όχι σε ιδιώτη. Είναι από τα τελευταία οικόπεδα που υπάρχουν εκεί στην περιοχή και η περιφέρεια Κρήτης συνένεσε στο να το παραχωρήσει στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτική στέγη, και βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Τώρα εκεί θέλουμε να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία για να μπορέσουμε ή να τοποθετήσουμε κάποια προκατασκευασμένα οικήματα άμεσα, ή να δούμε αν βρούμε χρηματοδότηση να ανεγείρουμε ένα νηπιαγωγείο, αλλά αυτό θέλει χρόνο, έτσι, αυτό θέλει χρόνο.
1: Σίγουρα και πολύ χρόνο, όχι απλά χρόνο.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση από την εκπομπή σας σε όσους ιδιώτες έχουν οικόπεδα ή κυρίως κτίρια τα οποία μπορούν να τα διαθέσουν στο κέντρο της πόλης, σε κεντρικά σημεία.
1: Τα οποία να είναι μεγάλα όμως, θέλω να πω.
0: Να είναι 100 τετραγωνικά και πάνω, 100 τετραγωνικά και πάνω, ώστε να μπορέσουν και άβλιο χώρο να έχουν, έτσι είναι απαραίτητο και αυτό, να έχουν ένα, έστω και ένα άβλιο χώρο σχετικά μικρό ή μεσαίο, ώστε να μπορούν να τα διαθέσουν για μίσθωση σε νηπιαγωγεία της πόλης, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοια κτίρια, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, το καταλαβαίνουμε για το κέντρο της πόλης, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και να βρεθούν οικόπεδα προκειμένου να προχωρήσετε σε ανέγερση, έτσι. Αυτό είναι, αυτό μόνο στη μέρα της φαντασίας θα μπορούσε να...
0: Εντάξει, τώρα πιάνουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το θέμα της ανέγερσης σχολικών μονάδων για δεκαετίες έχει παγώσει. Ήταν το ζήτημα που θέσαμε με τον Δήμαρχο, κύριο Καλοκαιρινό, στην κυρία Ζαχαράκη που ήρθε στην πόλη μας την προηγούμενη εβδομάδα. Τη ζητήσαμε δύο πράγματα σημαντικά. Συντηρήσει σχολείων περισσότερων με το πρόγραμμα Μαρζέτα Γιαννάκου, όχι μόνο 5 μονάδες, ζητήσαμε 20 μονάδες το χρόνο, για να έχουμε το περιθώριο μιας δεκαετίας να συντηρήσουμε όλες τις σχολικές μας μονάδες. Και επίσης

0: χτίσαμε ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ανέγερ σχολική στέγη, γιατί όπως δηλώνει και η ΚΕΔΕ, το πρόβλημα αφορά όλους τους Δήμους της Ελλάδας, δεν είναι μόνο δικό μας.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα το δούμε ξανά το θέμα, δεν θα τα αφήσουμε. Και βεβαίως αυτό που είπατε, όποιος έχει τη δυνατότητα, όποιος έχει κάποιο κτίσμα στο κέντρο της πόλης και μπορεί να το προσφέρει, προκειμένου να σας λύσει ένα πονοκέφαλο από τους πόλους που έχετε να αντιμετωπίσετε όσον αφορά τη στέγαση, καλό θα ήταν να έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περισσινάκη, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και ευχόμαστε...
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εύχομαι καλή συνέχεια τη ημέρα σου, ακροατές.
1: Έτσι, και όμορφα απογεύματα για τα παιδιά που θα επιλέξουν να περάσουν το χρόνο τους στα 12 σχολεία που θα είναι ανοιχτά αυτό το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού, η τεράστια αυτή ηθοποιός, σε ηλικία 92 ετών, είχε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα τις τελευταίες ημέρες. Μια τεράστια ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και ποιος δεν έχει παρακολουθήσει όλες αυτές τις μεγάλες ταινίες, μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει. Μια γυναίκα πραγματικά μας έμαθε τι θα πει πραγματικά να είσαι λαμπερός άνθρωπος, και πώς, όπως αναφέρουν και συνάδελφοι που έτσι διαβάζω για την είδηση, έμαθε να μετατρέπει το χρόνο σε αξιοπρέπεια. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι στη συνέχεια, γιατί έχει πει και πολύ όμορφα τραγούδια. Μπορεί να μην είχε την τρομερή φωνή, αλλά ήξερε πώς να κάνει κάθε τι που έκανε στη ζωή της, να το κάνει δικό της, να το λέει με το δικό της τρόπο, με αυτόν τον τρομερό, απίστευτο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio. Στη συνέχεια θα δώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους στα Χανιά. Και ο Γιώργος Γιαλιτάκης θα είναι εδώ στις 11 με πολλά να σας πει. Δεν ξέρω, παρακολουθήσατε φαντάζομαι το χθεσινό ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ισπανία η οποία κατοτρόπωσε τους Γάλλους. Και βεβαίως έπεται συνέχεια σήμερα με την ίδια ώρα στις 10 μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από την ΕΡΤ. Αργεντινή-Αγγλία με ένα μικρό χαμό να γίνεται, γιατί έχουν και τα θέματα τους οι Αργεντινοί με τους Άγγλους και το έχουμε δει να αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες και στις αντιπαραθέσεις, και είναι ήπια η λέξη που χρησιμοποιώ, που έχουν οι φιλάθλοι της μίας χώρας με τους φιλάθλους της άλλης χώρας. Λοιπόν, μακάρι να δούμε ένα όμορφο ταξίδι, ένα όμορφο τραγούδι και ένα όμορφο παιχνίδι και απόψε, να το πω σωστά. Και πάμε την Κυριακή για τον τελικό, πάμε για το μεγάλο τελικό να δούμε αν θα είναι τελικά ευρωπαϊκή υπόθεση ή αν η Αργεντινή θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας και να έχουμε μία μάχη μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης. Θα το δούμε αυτό, θα το ξέρουμε αύριο το πρωί, ενώ αύριο το πρωί εδώ στην εκπομπή θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Φτάσαμε στο τέλος. Καλή σας ημέρα, προσοχή σήμερα, όπως είπαμε, γιατί έχουμε θηλυκούς ανέμους. Θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Σορεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε στις 15 του μηνός. Εδώ είναι η κυρία Τζιαννή για να πάμε μαζί μέχρι τις 11 και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είμαστε ζωντανά, εκπέμπουμε από τα Χανιά και για όλη την Κρήτη από τα Αιρτζιανά σήματα και από τα Μεσαία που φτάνει το σήμα μας μέχρι Σαντορίνη, ενώ μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Τετάρτη 15 του μήνα σήμερα, σε μια ωραία ήρεμη και ηλιόλουστη ημέρα σε όλη την Κρήτη, που βέβαια θα σκαρφαλώνει σιγά σιγά σταδιακά ο υδροάργυρος, θα τα δούμε αναλυτικά. Εδώ είναι ο Μανώλης Παπαδάκης, μας βοηθάει στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει τα γραμματιακά ακριβώς έξω το στούντιο, ενώ επειδή οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν να αναμεταδίδουν το σήμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, στο Ηράκλειο, είναι στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Επανήλθαμε στα Μεσαία, αποκαταστάθηκε ο ιστός μεσαίων κυμάτων στους 1512 χιλιόκυκλους που μπορείτε στα AM να μας ακούτε, δυνατά καθαρά και εξάστερα από όπου και αν βρίσκεστε, επίσης στα Πέριξ, ενώ συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική και για τις επόμενες έτσι, ώρες εδώ από το πρόγραμμα της ΕΡΤ σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, erteco.gr, erteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές, και κάνουμε μαζί αυτό το μονόωρο ταξίδι και στην τοπική αλλά και στην γενικότερη επικαιρότητα όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε σήμερα ότι είναι 15 και σήμερα, εκτός από γενέθλια που έχουμε να στείλουμε ευχές σε αγαπημένους και αγαπημένες, γιορτάζει και ο Βλαδίμηρος και ο Κύρικος, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά όσους έχετε δικούς σας ανθρώπους και βέβαια όσους αναζητάτε επετείους και γιορτές για να ξεγνιάζετε, καλά το κάνετε, να το γιορτάζετε και να το ζείτε, να ζείτε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω, ούτως ή άλλως το λέμε όλοι, καμιά φορά δεν γίνεται, τις περισσότερες φορές δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας θέσουμε ένα στόχο και το βλέπουμε. Λοιπόν, και στα δύσκολα της ημέρας ξεκίνησε περίεργα αυτή η μέρα, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, περνάει στο Πάνθεον και μπαίνει μαζί με άλλους συναδέλφους σε αυτή τη χρυσή, έτσι, τη χρυσή εποχή που έζησε ο ελληνικός κινηματογράφος, την άνθηση με τις δεκάδες ταινίες, με τα πολύ σπουδαία έργα και στο σανίδι και στην τηλεόραση, και περνάει στην ιστορία, παίρνει την θέση που της αξίζει, την ξεχωριστή την έχει ούτως ή άλλως στις καρδιές του κοινού συνολικά, αλλά πλέον περνάει και συνολικά σαν προσωπικότητα σε αυτό το βάθρο που υπάρχει με τους σπουδαίους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που πλέον δεν είναι μαζί μας.

Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς νοσηλευόταν η Μάρου Κοντού στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα και ήταν εκεί καθυλωμένη, πράγμα που δεν ήθελε σίγουρα με τίποτα. Μέχρι πολύ πρόσφατα έδινε συνεντεύξεις και είχε δημόσια παρουσία και έδειχνε ότι απολάμβανε τη ζωή όπως μπορούσε, όσο γινόταν, με μια πολύ σπουδαία πορεία φυσικά, δεκάδες η παρουσία της, εκατοντάδες τα έργα που έχει, στα οποία έχει συμμετάσχει, έχει υποδηθεί ρόλους, ενώ είχε κάνει και ένα σύντομο πέρασμα και από την πολιτική, αρχικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν δημοτική σύμβουλος Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε διατελέσει και βουλευτής Α Αθηνών, σε μια πορεία πραγματικά που είναι αξιοζέλευτη. Ούτως ή άλλως είναι από τους ανθρώπους εκείνους που είναι αυτόφωτοι, όπως και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν μπορείς να τους εύκολα να μην τους παρατηρήσεις, να μην τους δεις, να μην τους καταλάβεις. Και ξαναλέμε, περνάει έτσι με αυτόν τον τρόπο στο Πάνθεο.

στα καιρικά μας κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα, που λέει και ένα τραγούδι. Ο καιρός καλός και εξάστερος, ο ουρανός λαμπερός και καθαρός, ο ήλιος, και βοηθάνε κάπως οι άνεμοι που αρχίζουν και πνέουν ξανά έναντι των προηγούμενων ημερών που είχε μια σχετική νεμία, άρα η ζέστη ήταν πολύ υψηλή. Η υγρασία επίσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις, οπότε ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την αίσθηση δυσφορίας που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Τώρα κάπως καλύτερα, ειδικά στα βόρεια παράλια, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Με συγχωρείτε. Ενώ από εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, πάμε λίγο σε πιο εντατική ζέστη. Χωρίς κάτι ακραίο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Και πάμε και για ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, καλό, ωραίο. 35, 36, ίσως και 37 με 38 σε κάποιες περιοχές, κυρίως προς τον νότο της Κρήτης. Είναι καλή συνθήκη, είναι ιδανική για διακοπές, για εκδρομές, για ξενιασιά, για να απολαύσουμε όσοι μπορούμε θάλασσες και δροσερά μέρη. Τώρα, όσοι δουλεύουν, νομίζω αυτές τις ημέρες τις καθημερινές, ειδικά υποφερτά. Κουράγιο, Σαββατοκύριακο, όσοι έχετε τη δυνατότητα. Κάντε ό,τι μπορείτε να δροσιστείτε.

και στα πολύ δυσάρεστα της επικαιρότητας εξακολουθούν και γίνονται οι έρευνες των αρχών για το ζευγάρι αυτό των νεαρών παιδιών που βρέθηκε. Των νεαρών ενηλίκων παιδιών, δεν εννοώ, είναι μικρή σε ηλικία απλά. Ένας 28χρονος και μία 29χρονη στον Πειραιά, οι οποίοι βρέθηκαν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις τους εντός αυτοκινήτου σε γκαράζ πολυκατοικίας. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε, όπως συνηγορούν όλα τα στοιχεία, ήταν η αιτία θανάτου οι αναθυμιάσεις, η ασφυξία δηλαδή που προήλθε, καθώς το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από τον πατέρα του 28χρονου αναμένο και η μηχανή και ο κλιματισμός με την πόρτα του γκαράζ να είναι κλειστή, πράγμα που δυστυχώς σημαίνει ότι πιθανότατα, σύμφωνα με τις τελευταίες, με τις μέχρι στιγμής καλύτερα εκτιμήσεις, ότι πιθανότατα ήταν αυτή η αιτία θανάτου. Και γίνεται, το έχουμε δει να γίνεται και παλαιότερα, και είναι αυτό το πολύ δυσάρεστο, ότι θα μπορούσε κάποιος να πει είναι αλλιώς όταν είναι ένας θάνατος, είτε από αμέλεια, είτε από πρόκληση της τύχης, αν τρέχεις με το αυτοκίνητο, αν δεν προσέχεις, αν οδηγείς υπό την επηρεία αλκοόλ κλπ. Αλλά τώρα μιλάμε για μια πραγματικά τραγική ιστορία, το οποίο πράγμα βέβαια προβληματίζει και λίγο για το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, να συντελεστεί χωρίς να είναι και σκόπιμο. Δηλαδή να είχαμε μια περίπτωση ουσιαστικά που θα επιχειρούσαν να είναι αυτοχειρική, αλλά κάτι τέτοιο για την ώρα δεν έχει υποθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια τραγική συγκυρία. Τα καυσαέρια από τη μηχανή που ήταν αναμένη προφανώς για να λειτουργεί και το air condition του αυτοκινήτου έβγαιναν στον κλειστό χώρο, άρα αναγκαστικά φίλτραρε και πάλι ο αέρας αυτός από κλειστό χώρο μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση μονοδοξιδίου του άνθρακα, όπως λένε οι ειδικοί, να προκαλέσει την τραγική αυτή κατάσταση. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει συνταράξει πάρα πολύ. Γίνονται βέβαια ακόμα, ξαναλέω, έρευνες για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της υπόθεσης, το πώς έγινε, πώς συντελέστηκε αυτή η αδιανόητη κατάληξη. Ελπίζουμε να έχουμε νεότερα και να μπει έτσι ένα τέλος και με αφορμή για ακόμη μια φορά ένα τραγικό θάνατο, να έχουμε μια καλύτερη ενδεχομένως προετοιμασία, μια καλύτερη πρόληψη, να ξέρουμε που γίνεται. Πώς γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούμε να το προφυλάξουμε, είτε τεχνικά, είτε από συνοτροπίες, να το λέμε, να το ξέρουμε, να μην το αμελούμε, να μην το αφήνουμε στην έτσι, σφαίρα του όπως πάει, όπως βγει.

Λοιπόν, και είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε όλη την Κρήτη. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 στο πορτοκαλί. 5 είναι το κόκκινο, κατάσταση συναγερμού, που είναι και πολύ δυσκολία τα μέτρα. Είμαστε ένα βήμα πριν όμως, λόγω κατάστασης και λόγω ανέμων που σας είπα ότι ναι, μεν δροσίζουν, αλλά η ξηρασία γενικότερα και σε συνδυασμό με έναν άνεμο εκεί γύρω στο 3-4 ευνοούν πολύ στο να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία θα είναι επικίνδυνη, θα τείνει να είναι δυνητικά επικίνδυνη. Υπάρχουν οι κλασικές αυτές απαγορεύσεις από την περιφέρεια Κρήτης, την πολιτική προστασία. Κλείνουν τα δάση και τα άλσα σε όλη την Κρήτη και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Κλείνει και το μονοπάτι ε4 σε διάφορα σημεία του νομού Χανίων, όπως είναι ας πούμε το Μπάλος Φαλάσσανα, το Κρύος Αλαφωνήσι, το Σούγια για Λισκάρι, το Σούγια για Γιαρουμέλη, ενώ και άλλες περιοχές όπως αυτές οι οποίες είναι κοντά σε αστικό οικισμό, ουσιαστικά μαζί με την δασόδη ή θαμνόδη περιοχή, είναι αποτρεπτικές στο να υπάρχει κόσμος μέσα που μπορεί δυνητικά να είναι επικίνδυνο για την ουσιαστικά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή, διότι υπάρχουν και πολύ τσουτουχτερά πρόστιμα, έτσι ώστε να προφυλάξουν βέβαια πάνω απ' όλα. Απαγορεύεται φυσικά όπως και σε όλη την αντιπυρική περίοδο, αλλά ένα παραπάνω σε τέτοιες μέρες που είναι πολύ υψηλή η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Απαγορεύονται οι εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, η καύση πολυμάτων από καλλιέργειες, από εκτάσεις, η χρήση φωτιά στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, καθώς και άλλες εργασίες, κυρίως του πρωτογενού τομέα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το κάμπνισμα, ας πούμε, σε κυψέλες μελισσών. Είναι αυτές οι μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και καλό θα είναι να φυλάμε τα ρούχα μας τουλάχιστον για να είμαστε ήσυχοι και να μπορούμε να μην κινδυνεύουμε είτε εμείς είτε το βίος μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε πριν Νατάσα Αμποφίλιο και θα ακούσουμε και επόμενο τραγούδι σε πολύ λίγο. Αλλά τι χαμός έγινε με τη συναυλία χθες στα Χανιά. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, το έβλεπα και σε διάφορες έτσι πλατφόρμες από φωτογραφίες και βίντεο. Και τι ωραία! Τι ωραία που έχουμε τόσες πολλές παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρα, σινεμά. Πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί γιατί είναι πολύ προσβάσιμα όλα αυτά και πολύ κοντά μας. Να πω ότι σήμερα επίσης είναι εκτός από τη μεγάλη συναυλία στο Πάρκο Μαρκοπούλου που είναι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, και θα είναι επίσης ένας χαμός εκεί και θα έχει και πολύ κόσμο και θα είναι και πάρα πολύ ωραία με τα τραγούδια του παρελθόντος και όχι μόνο. Σήμερα είναι και η παράσταση, η σπουδαία αυτή η παράσταση, κομμωδία σατυρική «Η Καριάτιδα», σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη και σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Την ακούσατε και χθες την σκηνοθέτηδα από εδώ, από την ΕΡΤ Χανίων, από την εκπομπή του Βασίλη Φουντουλάκη στον τον καθρέφτη της ενημέρωσης, που είπε, ανέλησε τα πράγματα για το έργο, τα αναλυτικά, τα όσα διαδραματίζονται. Είναι σε περιοδία «Η Καριάτιδα», ένα απολαυστικό και έτσι πολύ καυστικό έργο, το οποίο αξίζει πραγματικά να το δει κανείς. Σατυρίζει πολλά πράγματα και βάζει και μια έτσι πτυχή συγκεκριμένη στην ελληνική πραγματικότητα, το πώς συνδέεται το παρελθόν με το παρόν, πώς είμαστε οι γενιές όσο περνούν τα χρόνια. Σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, και βέβαια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ μπορείτε να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση και σήμερα. 2-821-080-140-190 θα υπάρξει κλήρωση, διότι είναι μόνο μία αυτή που έχει μείνει, οπότε όσοι καλέσετε μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα μπείτε στην κληρωτίδα, έτσι ώστε να δούμε ποιος θα πάει. Αλλά και να μην, αν μπορείτε να κατέβετε, να πάτε μια βόλτα, νομίζω αξίζει, είναι από αυτές τις παραστάσεις που αξίζουν. Είναι και, έχει γέλιο, είναι ανάλαφρη, παράλληλα όμως προβληματίζει και βαθιά. Και είναι και μια πένα γνώριμη αυτή του Γιώργου Καπουτζίδη.

0: παιδάκια. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και την ραδιογέφυρα με τα ανατολικά, με το Ηράκλειο. Παλιός γνώριμος και πάλι στα αυτιά μας, Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Ναι, γιατί με τούτο και με εκείνα, έλειπες και εσύ, είχαμε και τραβαλά, οπότε...
1: Πάρουμε και εμείς καμιά άδεια, δηλαδή...
0: Φυσικά και δεν είναι απλά έτσι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και είναι και ανάγκη πολλές φορές η άδεια. Να τα λέμε και αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Αέριδες έχουμε, οι οποίοι ρίχνουμε τη θερμοκρασία, αλλά είναι επικίνδυνοι.
0: Και πορτοκαλί συναγερμούλι έχουμε, έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Στη Σιρινούλα.
1: Για τον ανέμο, ναι. Εντάξει, το ίδιο ισχύει και εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Για όλη την Κρήτη πάει αυτό, εννοείται,
1: ναι,
0: γιατί είναι κοινή η κατάσταση.
1: Είμαστε πορτοκαλί, σε πορτοκαλί συναγερμό. Η Κρήτη, και από ό,τι είδα και στο χάρτη, είναι και ένα τμήμα του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Το λέω για τους ακροατές. Δηλαδή είναι Χίος, Ικαρία, Σάμος και το μεγαλύτερο τμήμα της Δωδεκανήσου πλην Ρόδου, Καρπάθου,
0: Καρπάθου
1: και Κάσου.
0: Ναι.
1: Είναι... Οι οποίες είναι στο κίτρινο. Και είναι και... είναι το τοπικό κλίμα, το τοπικό μικροκλίμα που κάνει τους ανέμους να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η επικίνδυνοτητα, δηλαδή ο πορτοκαλί συναγερμός.
0: Φυσικά και, είναι και έχει να κάνει με το πόσο δυνητικά επικίνδυνο μπορεί να είναι το παραμικρό, έτσι, παραμικρή εστία φωτιάς να εξελιχθεί σε κάτι πιο.
1: Μα και χθες είχαμε ένα περιστατικό και μάλιστα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Mm-hmm. Βέβαια ήταν άμεση, πιο άμεση δεν γινόταν η παρέμβαση, δεν χρειάστηκε καν ελικόπτερο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι εκεί η περιοχή είναι πυκνόφυτη, γιατί είναι και ο αρχαιολογικός χώρος και υπάρχει και ένα αρσίλιο αρκετά μεγάλο δίπλα, εκεί ακριβώς που εκδηλώθηκε η φωτιά. Ευτυχώς σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ώρα, είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, δεν απειλήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Ευτυχώς και δεν το συζητάμε τι θα σημαίνει αυτό και μάλιστα πρόσεξε και
1: λίγο. Ναι, για λίγα λεπτά έμεινε κλειστός, δηλαδή δεν δεχόταν επισκέπτες.
0: Εντάξει, πρωτόκολλο ασφαλείας είναι αυτό, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπες, ότι προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αλλά πολύ σύντομα τέθηκε η πυρκαγιά υπό έλεγχο, γιατί εντάξει, θα είχαμε τώρα. Δεν λέω ότι θα απειλούνταν άμεσα και ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος, αλλά...
0: όχι, ποτέ δεν ξέρεις και δεν είναι θέμα μόνο να απειληθεί, να καεί.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Αλλά σκέψου τώρα εκεί το αλσίλιο αυτό, το οποίο είναι ένα ωραίο μήμα.
0: Φυσικά,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στα
0: φυσικά.
1: Του Ηρακλείου να είχε καταστραφεί.
0: Και δεν είναι μόνο το να καεί, να καταστραφεί και το άλσος και ο αρχαιολογικός χώρος. Φαντάζομαστε όλοι και τι σημαίνει να καίει μια φωτιά δίπλα σε πολύ επισκέψιμο χώρο, έτσι, από τις Αναθηνιάς, από τους καπνούς καλύτερα.
1: Με αρκετά σπίτια, έτσι, δηλαδή σωστά, δεν παίξε γέλασε. Αλλά προφανέστατα αυτό δείχνει και την ετοιμότητα των αρχών, αν θέλεις, και την εμπειρία, γιατί η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα. Τώρα θα μου επιτρέψεις μια εκτίμηση, γιατί εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εμένα μου πηγαίνει το μυαλό, όσο και αν φαίνεται ενδεχομένως παράξενο, αλλά πάρα πολλές πυρκαγιές εκδηλώνονται από τσιγάρα τα οποία φεύγουν από αυτοκίνητα, από ανοιχτά παράθυρα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Επειδή εκδηλώθηκε πολύ κοντά στον δρόμο, αυτή είναι δική μου εκτίμηση, έτσι, δεν είναι εκτίμηση πυροσβεστικής προς Θεού. Αλλά έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πολλές τέτοιες φωτιές να ξεκινούν έτσι από αναμένα τσιγάρα, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και έλεγε ρε παιδιά, άμα δεν έχει τασάκι στο αυτοκίνητο, βάλτε ένα ποτήρι να σβήνει τα τσιγάρα σας. Δηλαδή...
0: και ιδανικά εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, καλό θα είναι να μην καπνίσει το αυτοκίνητο. Ξέρω, αλλά λέμε τώρα
0: για όλους τους λόγους. Γιατί...
1: ρε παιδί μου. Και ναι. Επειδή τα μοντέρνα αυτοκίνητα βγαίνουν χωρίς τακτοδοχεία, μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα πράγμα.
0: Καλά, λύσεις υπάρχουν. Και εγώ που.
1: Τέλος
0: πάντων. Εντάξει, δεν είναι τη ώρα.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί το έχω δει και εγώ με τα ίδια με τα μάτια και πρόσφατα, δηλαδή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, τσιγάρο να φεύγει έτσι. Ντουπ.
0: Όχι, εντάξει, πρέπει να ξεπεράσουμε. Δεν είμαστε πλέον στο 90. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Και όμως κάποιοι έχουν μείνει εκεί. Και δυστυχώς εγώ το είδα σε αυτοκίνητο που το οδηγούσε ηλικιωμένο.
0: Ναι, λογικό σαν συνειρμός.
1: Αλλά
0: και θα σου πω τι λέω. Και οι νεότεροι όμως καμιά φορά ξέρεις και τα σκουπίδια μας και όλα αυτά δεν είναι.
1: Ναι,
0: είναι θέμα νοοτροπίας που καλό θα είναι.
1: Τα σκουπίδια βλέπω πολύ συχνά δυστυχώς να φεύγουν από παράθυρα αυτοκινήτων.
0: Ας τα ξεπεράσουμε.
1: Αλλά πόσο μάλλον τσιγάρο. Έτσι.
0: Ναι, ας τα ξεπεράσουμε, διότι δυνητικά μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ.
1: Είναι δική μου εκτίμηση, ξαναλέω. Δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση ότι προκλήθηκε από τσιγάρο η πυρκαγιά. Αλλά εκεί που έχουμε και υπάρχουν και μαζί με το πυκνόφυτο υπάρχουν και ξερά κλαδιά.
0: Βέβαια, δεν θέλει πολύ.
1: Δεν θέλει πολύ. Έτσι.
0: τουλάχιστον αυτά, να έχουμε ειδικά αυτές τις μέρες να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι. Λίγο παραπάνω και αυτό που λέμε κάθε φορά και δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι ακόμα και προφανώς να μην πάει κανείς είτε από αμέλεια είτε σκοπούμενα να βάλει κάποια φωτιά, ο ρόλος μας και νομίζω και έτσι η συλλογική συνείδηση πρέπει να έχουμε είναι με την παραμικρή αίσθηση ότι κάπου υπάρχει καπνός, κάτι καίγεται, κάτι υπάρχει στον Ήπεθρο. Πρέπει να παίρνουμε ακαριαία τις πυροσβεστικές αρχές.
1: Τα ντρόν της πυροσβεστικής πάντως σήμερα είναι στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά τα μεγάλα επιχειρησιακά ντρόν, τα οποία επειδή είχα κάνει και ρεπορτάζ πέρυσι να σου πω ότι το σηκώσαν τα παιδιά, πυροσβέστες λέει από την Κέρι οι χειριστές.
0: Ναι.
1: Είναι το αλσίδιο της Κέρις, ένας λόφος δυτικά του Ηρακλείου. Πευκόφυτο, αλλά έχει τόσο ισχυρό ζουμ η κάμερά του, ώστε βλέπαμε, γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο με τα monitors, βλέπαμε τη μεσαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Μα είναι ειδικά εξειδικευμένα μηχανήματα και τα οποία βέβαια ειδικά πέρυσι το είδαμε πάρα πολύ καλά, το πόσο σημαντική ήταν η συνδρομή
1: είναι
0: τους. Πολύ σημαντική.
1: Το κομμάτι της έγκαιρης εντοπισμού της πρώτης εστίας, που είναι πάντα η πιο κρίσιμη. Έτσι.
0: Και λειτουργούν και 23 ώρες 24 ώρες, να το λέμε αυτό, γιατί είναι μόνιμη η παρουσία τους, τουλάχιστον στις μεγάλες αστικά κέντρα.
1: Και τη νύχτα, γιατί έχουν θερμικές κάμερες.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω, ότι εκτός της κάμερας της συμβατικής που βλέπουν ακριβώς αυτό που λες από μακριά τα πάντα όλα, έχουν και το θερμικό αισθητήρα, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ κέριος.
1: Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατάς ότι δεν χρειάζεται κάποιος να βάλει φωτιά κατά λάθος για να πάει στο αυτόφορο. Δεν μιλάμε για το εσκεμμένο,
0: σωστός,
1: το κατά λάθος λέμε. Ακόμη και αν συλληφθεί κάποιος ο οποίος πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες που είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, πορτοκάλι συναγερμού ή κίτρινου συναγερμού ή πόσο μάλλον ερυθρού, να πραγματοποιεί θερμικές εργασίες στην Ήπεθρο, δηλαδή παράδειγμα να κόβει ξύλα με αλυσοπρίωνο. Ένα παράδειγμα λέω. Έτσι. Θα πάει αυτόφορο. Δεν χρειάζεται να έχει βάλει φωτιά.
0: Και καλώς.
1: Αυτό. Αυτό. Για να ξέρουμε και να ξέρουν και οι άνθρωποι. Μην λένε μετά τι έκανα.
0: Όχι, και καλώς γιατί δεν είναι.
1: Θα μπορούσες να κάνεις.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ο νόμος είναι πολύ πολύ συγκεκριμένος. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Δεν το συζητούμε αυτό. Οπότε καλό είναι άπαντες να προσέχουν λίγο παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κόψουν ξύλα σήμερα ή να κάνουν συγκολήσεις, πόσο μάλλον, γιατί πέρυσι είχαμε δύο περιστατικά τέτοια στο Ηράκλειο. Το ένα μάλιστα είχε προκαλέσει και πυρκαγιά, εδώ κοντά στο Ηράκλειο. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα, λέει, παιδιά τι έκανα, λέει, κάτι σίδερα κόλλουσα. Ναι, αλλά έχεις πίθες, έτσι,
0: προφανώς.
1: Με 35 βαθμούς και 7 μποφόρ.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα, δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί και δεν σέβεται κάποια πράγματα, λυπάμαι, αλλά θα αντιμετωπίσει τον νόμο όπως πρέπει. Διότι το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, η εγκληματική αμέλεια να προκαλεί πολλά. Και θα το αφήσω εκεί, δεν θα το προχωρήσω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Απλώς να έχουμε λίγο προσοχή, λίγο παραπάνω προσοχή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σου πάω και, σε μια άλλη ειδησούλα που ευτυχώς μένει ως ειδησούλα. Προβληματίζει βέβαια, αλλά το συγκεκριμένο προβληματισμό, ο συγκεκριμένος προβληματισμός περί κλίμας έχει απασχολήσει και εδώ και εμάς και την κοινωνία της Κρήτης πολλές φορές. Μιλούμε για τα ανήλικα που επιβαίνουν σε αυτοκίνητα και όχι μόνο εννοώ που οδηγούν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχα ένα περιστατικό με δύο αγόρια, 14χρονα. Ένας από τους δύο πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του, κόβαν βόλτες στο δρόμο Δαφνές Σίβα, κοντά στο Ηράκλειο δηλαδή. Και κάπου τους έφυγε το αυτοκίνητο, βγήκε από το δρόμο, τραυματίστηκαν όλος ελαφρά, δεν χρειάστηκε καν νοσηλεία δηλαδή. Αλλά οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
0: Είναι δυνατόν?
1: Τώρα δεν ξέρω αν υποστήριξαν ότι τους το πήραν το αυτοκίνητο, που και σε αυτή την περίπτωση έχουν ευθύνη. Δηλαδή, αν αφήνεις τα κλειδιά κάπου και ο πιτσιρικάς ξέρει που είναι, έτσι. Αν αφήνεις την καραμπίνα σου που πας κυνήγι και κάπου.
0: Ακάλυπτη
1: προφυλακτική. Ναι. Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι το όπλο με το αυτοκίνητο για ένα παιδί. Έχεις ευθύνη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι υποστήριξαν οι γονείς. Ο ένας δηλαδή που του πήρε το αυτοκίνητο, ο νεαρός, ο γιος του, αν του το πήρε ή αν του έδωσε τα κλειδιά, γιατί αυτός είναι ο προβληματισμός. Έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στην ενδοχώρα περικλή, το ξέρεις καλά.
0: Βεβαίως.
1: Όπου οι πατεράδες, παιδί μου, γίνεις άντρας, άμα δεν οδηγείς. Σε 12 χρονών παιδάκι, το έχω δει με τα μάτια μου, οι 13, 14, 15, να οδηγούν αυτοκίνητο.
0: Και όχι απλά αυτοκίνητο, αν μου επιτρέπεις, και μεγάλα αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: και αγροτικά λέγω, και επικίνδυνα αυτοκίνητα και με μεγάλους όγκους και με μεγάλη...
1: Θυμίζω ένα τραγικό δυστύχημα με 17χρονο, ο οποίος σκοτώθηκε οδηγώντας Νταλίκα.
0: Ναι.
1: Στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Εδώ κοντά.
0: Πέρυσι, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Τα παιδιά μας προφυλάσσουμε και τον κόσμο. Δεν είναι παιχνίδι τα αυτοκίνητα, είναι ακριβώς το παράδειγμα με την καραμπίνα που είπε. Όπλο είναι. Άμα δεν ξέρει να το χειριστεί, είναι του fake.
0: Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα συζητάμε ως παλιές αναμνήσεις, ως διηγήσεις.
1: Ευτυχώς το αναφέρουμε ως ειδησούλα, γιατί τα παιδιά απλώς γρατζουνίστηκαν. Έτσι.
0: Απλώς
1: γρατζουνίστηκαν. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
1: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Το νου μας και εμείς και εσείς.
0: Και όλοι μας, γιατί ναι. Δεν θέλουμε να λέμε και τίποτα άλλο. Ας μείνουμε σε αυτά, να ψάχνουμε τις ειδησούλες και τα ψηλά γράμματα. Που βέβαια μόνο ψηλά δεν είναι καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Ας μένουμε στις διαπιστώσεις και όχι σε περιγραφή τραγικών περιστατικών. Λοιπόν, Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Αύριο πάλι με υγεία.

Λοιπόν, και είχαμε δυστυχώς πριν από λίγη ώρα άλλο ένα τροχαίο στα Χανιά, στον βόρειο δικό άξονα, στην Εθνική Οδό. Λίγο πριν τα μεγάλα χωράφια, όπως αναφέρουν εδώ οι πληροφορίες, ένα 19χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Με εμπλεκόμενα οχήματα, από ό,τι βλέπω, ένα φορτηγάκι, ένα γιοταχή, τα οποία φαίνεται πως συγκρούστηκαν με τοπικά. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο Χανίων, αντιμετωπίζει τραύματα στο χέρι, από ό,τι φαίνεται, και βέβαια η τροχέα διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν, το ποιος έφταιγε, το ποιος είναι πλάκι, και απλά υπάρχει και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, διότι καταλαβαίνουμε ότι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα στην Εθνική Οδό, δύσκολα τα πράγματα γενικά, οπότε υπάρχει μια ταλαιπωρία μικρή, η οποία όμως γρήγορα θα επιληθεί. Τα στελέχη της τροχείας είναι εκεί και κάνουν την κυκλοφοριακή ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.

Και πάει πολύ καλά και η κρουαζιέρα στα Χανιά. Έχουμε πάλι διπλή άφιξη σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, 2 κρουαζιερόπλια, συνολικά 815 επιβάτες. Είναι εδώ το Silver Nova και το Emerald Azura. Το δεύτερο βέβαια είναι οριακά σαν Θαλαμιγός. Είναι έτσι επιβλητικό, μεγάλο αλλά όχι τεράστιο κρουαζιερόπλιο. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Έχει 83 άτομα, 98 άτομα και 717 έχει το Silver Nova. Το μεν πρώτο ήρθε από το Κατάκολο και αναμένεται σήμερα το απόγευμα να πάει Σαντορίνη, ενώ το Αζούρα ήρθε από Σαντορίνη και αναμένεται να αναχωρήσει το βράδυ με προορισμό το νησί της Ύδρας. Δυστυχώς, χθες είχαμε όμως και έναν θάνατο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Ένας 79χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνεπιβάτες του πάνω στο πλοίο. Και γρήγορα κινητοποιήθηκε μια διαδικασία έτσι ώστε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτική κλινική. Ο 79χρονος, υπήκος Μεγάλης Βρετανίας, από ό,τι διαβάζω εδώ από τις πληροφορίες και από την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκε ισορρός του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του απλά στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από τη λιμενική αρχή Χανίων διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να αποτυπωθούν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία έχασε τη ζωή του ο 79χρονος.

Ενώ στις αφίξεις συνολικά και βέβαια άλλου τύπου, αλλά αποτυπώνονται για αυτές, από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου φιλοξενείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών. Είναι μια σημαντική παγκόσμια συνάντηση, ίσως και η σημαντικότερη για τους Κρήτες της Διασποράς που έρχονται στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στην Κρήτη. Υπάρχουν διάφορες κεντρικές ομιλίες που έχουν ως κεντρικό άξονα το μέλλον της Κρήτης και συμμετέχουν και πολλοί έτσι, επιφανείς. Μεταξύ αυτών είναι και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που θα δώσει το παρόν. Θα είναι ομοίως στους συμμετέχοντες και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σεύη Βολουδάκη, ο πρώην Υπουργός και Καθηγητής Οικονομικού του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Κωνσταντουλάκης, η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, και πολλοί άλλοι.

σε μια συνάντηση η οποία βέβαια έχει ως αντικείμενο το που πηγαίνει η κρίση, που βαδίζει, που κατευθύνεται, ποιοι είναι οι άξονες που τηρεί, αλλά ουσιαστικά είναι και μια μεγάλη μάζοξη των Κριτών της Διασποράς στον τόπο. Υπενθυμίζω ότι στα Χανιά βρίσκεται και ο βουλευτής των ΗΠΑ, το μέλος του Κογκρέσου, ο Γκάς Μπιλιράκης. Τις προηγούμενες μέρες φιλοξενήθηκε μαζί με άλλα μέλη των ευρωπαϊκών αμερικανικών θεσμών στα Χανιά. Φιλοξενήθηκε από τους βουλευτές Χανίων και γενικότερα είναι εδώ για να αναπτύξουν τις σχέσεις αυτές που και η Ελλάδα χρειάζεται και βέβαια και οι ίδιοι οι κριτικοί της Διασποράς επιθυμούν για να διατηρήσουν αυτή την επαφή με τις ρίζες.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE κοντά σας. Αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε εδώ με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας, με οτιδήποτε αξίζει να σχολιάσουμε και καλό θα είναι να γνωρίζουμε. Την καλημέρα από όλους μας, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλο στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών δηληστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτια πρωινή αθλητική εκπομπή Ώρα για Σπορ, που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ερακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανιούν 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίθι στους 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες εκπομπές που τις σχεδιάζεις μέρες πριν και κάποιες άλλες που γράφονται μόνες τους μέσα από την ανάγκη της καρδιάς και της επικαιρότητας. Η σημερινή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα η συχνότητά μας ταξιδεύει μέχρι το Καστέλι Παιδιάδος, εκεί όπου ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος τιμά τη μνήμη, την ιστορία και το τεράστιο εκτόπισμα ενός ανθρώπου που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη. Για όλους μας και για εσάς τους ακροατές, ο Μανώλης ήταν και θα είναι πάντα η φωνή που έντυσε τις μοναξιές, τους έρωτες, τις παρέες και τα μεγάλα μας συναισθήματα. Μια φωνή δωρική, γεμάτη Κρήτη, αλλά και γεμάτη από μια σπάνια ευαίσθητη αστική ευγένεια. Για μας όμως, για μένα, η σημερινή εκπομπή έχει μια άλλη πιο βαθιά, πιο αθόρυβη πτυχή, γιατί πίσω από τα φώτα της σκηνής, πίσω από τα μικρόφωνα και τους δίσκους που αγαπήσαμε, ο Μανώλης ήταν ένας πραγματικός φίλος. Ένας άνθρωπος με σπάνια ψυχή, με μια ειλικρίνεια που καμιά φορά πλήγωνε πρώτα τον ίδιο και με ένα χιούμορ και μια ζεστασιά που δεν ξεχνιούνται. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε απλώς ένα τυπικό ρεπορτάζ για μια εκδήλωση. Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε το Μανώλη όπως του αξίζει, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά, αλλά και μέσα από την περηφάνεια του τόπου του που απόψε αγκαλιάζει τον αδερφό του, τον Γιάννη, και βραβεύει ανθρώπους που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Όφη στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ζωής της κορυφαίας ποδοσφαιρικής ομάδας του τόπου μας. Μείνετε συντονισμένοι. Απόψε τραγουδάμε, θυμόμαστε και τιμάμε το Μανώλη Λιδάκη. Έτσι, με τα μάτια κλειστά, όπως μας έμαθε εκείνος.

Για τη σημερινή εκδήλωση, φίλες και φίλοι, που γίνεται στο ναύλιο χώρο του Λυκείου Καστελίου Παιδιάδος, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Καλογεράκη, αλλά και τον αδερφό του Μανώλη Λιδάκη, τον Γιάννη, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν το κλίμα της ημερινής αυτής εκδήλωσης. Πριν πάμε όμως εκεί, γρήγορα, να δούμε έτσι επιγραμματικά ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, την επικαιρότητα. Στα μεταγραφικά για τον Όφη δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Όφη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός center for, ενός επιθετικού. Δεν αποκλείεται μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της άλλης, να υπάρχουν εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Να πούμε ακόμα ότι έγιναν γνωστά και τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει Όφη στην Ολλανδία, και μιλάμε για τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στο Ρόζενταλ, εκεί που θα προετοιμαστεί Όφη μετά τις 21 του μήνα. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος θα παίξει με την Go Ahead English, την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα παίξει με την Πρέντα, το Σάββατο 1 Αυγούστου θα παίξει με την Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα παίξει με την Al Shamal. Η Ισπανία, φίλες και φίλοι, πέρασε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς χθες κέρδισε τη Γαλλία 2-0 σε ένα μάτς που έγινε στο Dallas Stadium, στο Arlington του Τέξας, σχετικά εύκολα, καθότι οι Γάλλοι δεν ήταν η ομάδα που θα περιμέναμε χθες. Το πρώτο γκολ για τους Ισπανούς σημειώθηκε στο 22ο λεπτό. Ο Μίκελ Οχιαρδάμπαλ ευθόγησε πέναλτι που κέρδισε ο Λαμίν Γιαμάλ από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Λικά Ντινιέ. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 58ο λεπτό, όταν ο Πέντρο Πόρο κλείδωσε την νίκη με ένα εξαιρετικό σουτ μετά από συνδυασμό με τον Ντάνι Όλ. Να πούμε ότι με τη νίκη αυτή η Ισπανία ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας, συμπληρώνοντας 37 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα. Έτσι λοιπόν η Φούρια Ρόχα, η Ισπανία, περιμένει πλέον στον τελικό της Κυριακής τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, που θα γίνει σήμερα στις 10 στο Stadium Mercedes-Benz στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Να πούμε ότι είναι μεγάλο και το σημερινό παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά μετά το 2005, ενώ η τελευταία τους συνάντηση σε τελική φάση του Μουντιάλ ήταν το 2002. Η μεταξύ τους προϊστορία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, όπως το περίφημο χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και την αποβολή του Ντέβιντ Μπέκαμ απέναντι στον Ντιέγκο Σιμεώνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998. Παράλληλα, η πορεία της Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση έχει συνοδευτεί και από αρκετές συζητήσεις για διαιτητικές αποφάσεις και παρεμβάσεις του ΒΑΡ, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την διαιτησία του ημιτελικού. Πάντως υπάρχει και ένας ιονός που ευνοεί την Αργεντινή. Η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ελβετίας στα προημιτελικά με το συγκεκριμένο σκορ να της δίνει προβάδισμα κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αλμπισελέστε έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις η τρίτη ομάδα που πανηγυρίζει νίκη με σκορ 3-1 σε προημιτελικό Μουντιάλ. Αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο προηγούμενες, η Ιταλία και η Βραζιλία, συνέχισαν την πορεία τους μέχρι την κατάκτηση του τροπέου, πετυχαίνοντας μάλιστα το back-to-back στους τίτλους.

Επιστρέφουμε όμως, φίλες και φίλοι, στην εκδήλωση, στο μουσικό αφιέρωμα, στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του Λυκείου Καστελίου Παιδιάδος. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή», διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ. Στο αφιέρωμα για το Μανώλη Λιδάκη μετέχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Μάριος Φραγκούλης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιάννης Λιδάκης, ο αδερφός του Μανώλη, ο Μπάμπης ο Στόκας, η Άννα Ψυχογείου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Διονυσίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

0: Να πούμε ότι στη σημερινή εκδήλωση παράλληλα θα τιμηθούν και 10 δημότες του Δήμου Μινώα Παιδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του Όφη διαχρονικά, όπως είναι ο Κώστας Σταυρακάκης, ο Μανώλης Δρουμπάκης, ο Μανώλης Εντιχάκης, ο Μανώλης Πανακάκης, ο Νίκος Καμπάνης, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αντώνης Δαβάκης, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο Βασίλης Κρουσής και ο Μιχάλης Φραγκουλάκης. Παράλληλα θα τιμηθούν ο προπονητής της ομάδας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, για την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος, ο παλέμαχος αθλητής πετοσφαίρισης του Όφη Γεράσιμος Μαριάτος Μεταξάς, η ΠΑΕ Όφη, ο Δωρεάς Καστελίου και ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του Όφη.
1: Στα άστρα

Να πούμε παράλληλα ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου δεν ξεχνούν τον Μανώλη Λιδάκη, που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του, και τον Όφη, το ποδοσφαιρικό καμάρι της Κρήτης, που το 2025 συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και αναφέρει, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Να πούμε ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από συλλόγους, φορείς και σωματεία της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου με την συνδιοργάνωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και της Περιφέρειας Κρήτης. Yes.

0: Ο Μανώλης Λιδάκης που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του με τη φωνή του στο ελληνικό τραγούδι αλλά και σε όλους εμάς, θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις που είχε δώσει στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Studio 4, στην Άνση Ζαμπέντογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πάμε να ακούσουμε μερικά έτσι, αποσπάσματα από αυτά που είπε ο Μανώλης Λιδάκης σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του.
1: Τι έγινε στη ζωή μου έγινε κατά τύχη. Δηλαδή, κατά τύχη γεννήθηκα. Ήμουν απρογραμμάτιστος, δεν ήταν ανάρθρο. Όμως, για κάποιο λόγο, έπρεπε να έρθω.
2: Ναι. Γιατί το λες κατά τύχη?
1: Τώρα πρέπει να βάλουμε μέσα ιατρικούς λόγους.
2: Α, οκ. Okay.
3: Α, ήσουν έκπληξη δηλαδή.
1: Ωραία, ναι, έπιασε για αντισύλληψη, τέλος.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ήσουν έκπληξη.
1: Απλά πράγματα, ναι.
3: Το καταλάβω.
1: Θα το πούμε απλά.
2: Ναι.
1: Έτσι, απλά.
2: Ναι. Έχεις άλλα αδέρφια?
3: Ναι, ναι.
1: Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, ναι, τον Γιάννη, ο οποίος είναι συνάδελφος και εξαιρετικός.
2: Ναι.
3: Σύμφωνα με παλιά σου συνέντευξη και καλύτερος από σένα έχεις πει.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Και τι να μην το πω.
3: Όχι, και πολύ καλά έκανες. Ούτε τα πρώτα χρόνια. Σε διέκοψα, μου έλεγες, ναι, για την τύχη, ναι.
2: Ναι.
3: Κατά τύχη γεννήθηκες, λοιπόν.
1: Ναι, στη ζωή μου πολλά πράγματα γίνανε κατά τύχη.
3: Και τραγουδιστής κατά τύχη.
1: Ναι, ούτε αυτό το είχα σκεφτεί. Ούτε αυτό το είχα σκεφτεί, και, αλλά εγώ... Πώς να σου πω τώρα. Όταν ακούσω κλασική μουσική, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, μετά δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
2: Ναι.
3: Το θεωρείς πολύ λίγο το υπόλοιπο, με αυτήν την έννοια.
1: Δεν το θεωρώ πολύ λίγο, απλά επειδή λένε ότι η τζαζ είναι η μουσική των μουσικών. Για μένα δεν ισχύει. Για μένα η τζαζ είναι ένας αυτοσχεδιασμός, αλλά μουσική, κλασική μουσική δεν είναι.
2: Ναι.
1: Κλασική μουσική και μετά όλα.
2: Γιατί αγάπη λες ότι δεν σου ήρθαν όλα εύκολα, μάλλον δεν σου ήρθε τίποτα εύκολα?
1: Γιατί εγώ από μικρό παιδάκι που όλοι πηγαίνανε στις κατασκηνώσεις, εγώ δούλευα.
2: Ναι. Τι δουλειά?
1: Ήθελα να έχω παντού.
2: Ναι.
3: Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε τυπογραφείο, σε βρυσοδεψίο, σε πλυντήριο. Αλλά σας πω κάτι, εμένα μ' άρεσε που το έκανα. Mm. Γιατί μετά με πήρανε και στη Φιλαρμονική και μου κόψανε ένα μισθό 650 δραχμές το μήνα. Και εγώ είχα μάθει πάντα από μικρό παιδί να έχω χρήματα.
2: Ναι.
1: Χωρίς να ζητήσω από τους δικούς μου ποτέ. Ναι.
2: Αυτές τις δουλειές που τις έκανες μικρός, ενώ όλοι οι άλλοι πηγαίναν κατασκήνωση, ήταν για να βοηθήσεις την οικογένεια ή ήταν...
3: Ή για το χαρτζηλίκι.
2: Ήταν δικιά σου επιθυμία.
1: Εγώ τους είπα, δεν θέλω τίποτα, θα πάω να δουλεύω.
3: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εντάξει, στη μάνα μου... Πώς, στη μάνα έδινα.
3: Τι τα έκανες εκείνα τα λεφτά?
1: Άστε το, άστε. Εγώ ήμουνα και... Πήγαινα στα μπιλιάρδα, ας πούμε, και παίζανε στοιχήματα τότε.
2: Ναι.
1: Και εγώ έμπαινα μέσα, παίζανε δεκάρικα, έκανα 2-3 δεκάρικα. Μετά ήταν κάτι πλουσιόπαιδα εκεί πέρα, λέγανε. Δεν το γυρνάμε στο κατοστάρικο. Εντάξει, εγώ είχα 200 δραχμές. Και έφευγα από εκεί και είχα 1600.
2: Α, ναι.
3: Α, ναι. Α, δεν έχανες πάντα.
2: Αλλά έχεις δίκιο για την τύχη.
1: Καθόμουν και έχανα. Εγώ αγάπησα κάποιους ανθρώπους μέσα σε αυτό το χώρο που συνεργαστήκαμε. Λοιπόν, ας πούμε το Μάριο.
3: Το Φραγκούλη, ναι.
1: Ναι. Αφού το παλικάρι ήταν πολύ εξηγημένος, πολύ βαλκίνος, πάρα πολύ καλό παιδί. Ποιος άλλος?
2: Πάντως οι συνεντεύξεις αυτούς τους δύο αναφέρεις πάντα.
3: Ναι, παρόλο που συνεργαστεί με πολύ κόσμο.
1: Και ο Αλκίνος, καλό παιδί.
2: Ναι, και τον Αλκίνο και τον Μάριο, λέω.
3: Και υπέροχος καλλιτέχνης.
1: Ναι. Και ο Περίδης είναι υπέροχος. Ο Περίδης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο Περίδης. Και ο Μάλαμας είναι ωραίος. Καλός είναι.
3: Αλλά δεν κρατάς επαφές,
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε, από μόνοι μας είμαστε, πάμε έτσι. Mm. Δηλαδή, αν μαζευτούμε αυτοί που σου προανέφερα, και γίνουμε μια ομάδα και παίξουμε όλοι μαζί. Και μαζευτεί και η άλλη αντίπερα όχθη. Τι θα συμβεί? Αυτό θα το ξέρουμε όταν θα βγει ο κολυμβητής από τη θάλασσα. Γιατί τον κολυμβητή τον βλέπεις όταν βγαίνει, όχι όταν μπαίνει. Επειδή εγώ είμαι πολύ καλός κολυμβητής και το λέω δηλαδή. Και...
3: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει για μένα όρια, τώρα θα πάω μέχρι εκεί,
3: ναι, ναι.
1: Ή πάω μακριά, μία αυτές. Πόσα
2: θέλεις, να πας, θα πας.
1: Πόσα θέλεις, 3-4 μίλια μέσα.
3: Πας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις σπάνιες συνεντεύξεις του Γιάννη Λιδάκη στο στούντιο 4 στην ΕΡΤΕΝΑ. Έχουμε όμως τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αδερφό του, τον Γιάννη το Λιδάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός έχει γράψει δική του ιστορία και στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και στο χώρο του αθλητισμού. Και αυτός υπήρξε αθλητής, ποδοσφαιριστής. Μια τέτοια εκδήλωση, λοιπόν, που συνδυάζει τη βαριά συγκίνηση της μουσικής κληρονομιάς του Μανώλη Λιδάκη με την τοπική περηφάνεια και τον αθλητισμό, γίνεται σήμερα στο Καστέλι. Κύριε Λιδάκη, καταρχάς, καλή σας μέρα.
1: Ναι, Γιάννη,
0: Γιώργο, Γιάννη, ωραία, Γιάννη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς αισθάνεσαι που το Καστέλι και ο Δήμος Μήνου Απεδιάδος καταρχάς τιμούν απόψη τον αδελφό σας, τον Μανώλη, σε ένα τόπο με τόσο έντονο το στοιχείο της παράδοσης?
1: Κοίταξε, Γιώργο, τώρα, τι να σου πω τώρα, είναι πολλά τα συναισθήματα, να πούμε. Δηλαδή, καταρχήν είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, που δεν ξεχνιέται αυτό. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση και να ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται και... Είναι προτιμή της περιφέρειας και του Δήμου Καστελίου Παιδιάδας, και ο οποίος ανήκει στο Γαλλικαρτικό Δήμο Μήνωνα Παιδιάδας. Ναι. Στους πολιτικούς συλλόγους, στους καλλιτέχνες που τιμούν την παρουσία τους με τον Μανώλη, και φυσικά σε όλους εσάς και που αγαπήσατε και συνεχίζετε να αγαπάτε, να πούμε, τον Μανώλη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και μου δίνεις, Γιάννη, μια πολύ ωραία πάσα. Ο κόσμος αγάπησε το Μανώλη μέσα από τη μοναδική φωνή του. Εσύ ως αδερφός του, ποια πτυχή του χαρακτήρα του ή ποια κοινή σας ανάμνηση κρατάτε πιο ζωντανή, που ίσως ο πολλής κόσμος δεν γνώριζε?
1: Η μουσική, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Η μουσική, δηλαδή, πώς να σου πω, παίρναμε τα όργανα και παίζαμε στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Παίζατε μαζί στο σπίτι εκεί, έτσι?
1: Τραγουδάγαμε, ναι. Παίζαμε και τραγουδάγαμε, Γιώργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια οικογένεια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Βέβαια, είσαστε... τώρα με το φεπιό του διαλύσαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, να πω. Είναι ένα γεγονός που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά, Γιώργο μου, είναι γεγονός.
0: Ο Μανώλης δεν έχει φυγεί, είναι εδώ μαζί μας, Γιάννη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Μου μας βλέπει από ψηλά.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Και σήμερα πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερη χαρά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βλέποντας πάντως απόψε την κινητοποίηση του κόσμου και τους καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια του, πιστεύεις, Γιάννη, ότι το έργο του Μανώλη συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές με τον τρόπο που ο ίδιος θα επιθυμούσε?
1: Κοίταξε, Γιώργο, αλίμονό μας αν δεν γίνει αυτό. Σαν χώρα, αλίμονό μας εάν δεν υπάρχει συνεχιστής του Μανώλη. Βέβαια, τα παιδιά που έχουν έρθει, που είναι εδώ, είναι καταπληκτικοί καλλιτέχνες, να πούμε, όλοι. Οι οποίοι με τιμιότητα, θα έλεγα, ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μιχάλης Ζουγανάκης, ο Μάριος Σωστόκας.
0: Ο Παντελής ο Θαλασσινός.
1: Ο Παντελής ο Θαλασσινός, να πούμε.
0: Ο Τζουγανάκης, ναι, και άλλοι πολλοί, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με το τραγούδι, δεν ασχολούνται με τα χρήματα. Καταλαβαίνεις.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Βέβαια. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν συνεχιστές αφινών των ανθρώπων. Αλίμονο στη μουσική μας. Αλίμονο στον πολιτισμό μας. Στον πολιτισμό μας. Γιατί εμείς το διδάξαμε τον πολιτισμό στον κόσμο, Γιώργο. Πρέπει ο κόσμος, πρέπει να το λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα. Εμείς τους τα διδάξαμε. Αυτή η μικρή χώρα, εμείς τα διδάξαμε αυτά τα πράγματα. Και έχουμε καταντήσει τώρα, είμαστε κάτω της μετριότητας.
0: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γιάννη, αν ο Μανώλης ήταν απόψε εδώ, που είναι, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μας βλέπει από εκεί ψηλά, μας καθοδηγεί σε αυτό το αφιέρωμα. Τι πιστεύεις ότι θα έλεγε στους ανθρώπους εκεί στην παιδιάδα που μαζεύτηκαν για να τον τιμήσουν? Τι θα έλεγε από την ψυχή τους, γιατί εσύ τον ξέρεις πάρα κοίταξε πολύ καλά.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Ο Μανώλης, επειδή ήταν συνειδητοποιημένο άτομο, θα έλεγε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και ξέρεις γιατί? Να τα ακούσουν και οι καλλιτέχνες και οι όλοι. Χωρίς τον κόσμο... Όλοι εμείς δεν θα ήμασταν τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Σε αυτούς αξίζει το χειροκρότημα. Κατάλαβες, και ο Μανώλης αυτά τα ήξερε. Ο Μανώλης ήταν πολύ διαβασμένος. Απλά δεν πρόσεξε τον εαυτό του όσο έπρεπε να τον προσέξει.
0: Εντάξει, ήταν ευαίσθητη, ήταν μια ευαίσθητη ψυχή, αγαπούσε τον κόσμο, όλο τον κόσμο, και πολλές φορές είχε παρεξηγηθεί επειδή ήταν συνεσταλμένο παιδί, ντροπαλός, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Έτσι είναι ακριβώς, Ακριβώς όπως το λες. Ήταν ένα ντροπαλό παιδί, ήταν ένα ντροπαλό παιδί ο Μανώλης.
0: Επειδή τον έχουμε γνωρίσει από κοντά και ξέρουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του, που πραγματικά τον έκαναν και έναν διαφορετικό άνθρωπο προς όλους εμάς. Απόψε, Γιάννη, η βραδιά έχει και έντονο ασπρομαύρο χρώμα, έτσι. Ο Μανώλης ήταν ένθερμος φίλος του Όφη. Μην ξεχνάμε ότι έχει ερμηνεύσει και ύμνο του Όφη, έτσι. Και θα υπάρξει και η βράβευση ποδοσφαιριστών του Όφη. Ο Μανώλης δεν έκρυψε ποτέ τη μεγάλη του αγάπη για τον Όμιλο, ενώ η φωνή του έχει σημαδέψει την ιστορία της ομάδας αφού έχει τραγουδήσει τον ύμνο της. Τι σήμαινε Όφη για εκείνο και πώς θα ένιωθε βλέποντας αυτή την κοινή γιορτή μουσικής και ποδοσφαίρου στον τόπο μας?
1: Θα σου πω μόνο μία φράση. Γι' αυτό έγινε Όφη μάτια μου για να σε συναντήσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό έγινε Όφη μάτια μου για να σε συναντήσω. Αυτό το λέει η μεγάλη μου η κόρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό έγινε, ο Μανώλης λέει στο τραγούδι του, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Εμείς λέμε όμως γι' αυτό έγινε ο Όφη μάτια μου για να σε συναντήσω.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Μανώλης, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη, το ξέρουμε όλοι, αγαπούσε βαθιά την Κρήτη και τους ανθρώπους της. Τι σήμαινε για εκείνον η επιστροφή στα πάτρια εδάφη και πώς εισέπρατε την αγάπη των συντοπιτών του?
1: Κοίταξε, εδώ ήταν ευχαριστημένος. Δεν ξέρω όμως από εκεί που έφυγε αν ήταν ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί το λες αυτό, Γιάννη? Είχες πράξει κάτι στις κατηδίαν συζητήσεις που κάνατε?
1: Μην πούμε περισσότερα, ρε Συγκοργό.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει. Μέχρι εδώ καλά είμαστε.
0: Ωραία. Γιάννη, μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνά τους, πολλοί από τους οποίους μεγάλωσαν ή ερωτεύτηκαν με τη φωνή του αδερφού σας, του αδερφού σου. Για εσάς ποιο τραγούδι του Μανώλη είναι εκείνο που όταν το ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζυγίζει ή σας φέρνει το πιο έντονο χαμόγελο? Υπάρχουν πολλά.
1: Βάλε Νιώσε με.
0: Νιώσε με.
1: Νιώσε με και Μάτια Παλάτια. Εθνική ύμνη. Δεν θα έλεγα εθνικός ύμνος, εθνική ύμνη και τα δύο.
0: Ωραία, εμείς θα βάλουμε το Μάτια Παλάτια, το έχουμε επιλέξει και εμένα ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτά.
1: Το σημειώσαμε και εκεί πήγε ένα τραγούδι τώρα τελευταία, το οποίο σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο, σε παρακαλώ για αυτό το πράγμα. Το έχει γράψει ο Σπύρος ο Κόλλιας, το στίχο, και τη μουσική έχει γράψει ο Παναγιώτης ο Σεργίου και λέγεται το τραγούδι «Όλα τα έδωσα». Βάλ το ρε Γιώργο να τα ακούσεις, να δεις
0: θα
1: τη
0: το
1: ζωή
0: βάλω,
1: του.
0: Θα το βάλω.
1: Η ζωή του. Βάλ το να τα ακούσουν οι ακροατές, να ακούσουν τη ζωή του. Εκεί είναι όλη του η ζωή. Βάλ το σε παρακαλώ πολύ.
0: «Όλα τα έδωσα». Δημήτρη, μπορούμε να τα βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα, θα τα ακούσουμε μαζί, Γιάννη, μέχρι να είμαστε έτοιμοι να το παίξει ο Δημήτρης, ο στρατηγής. Τα ακούμε.
1: Αυτό είναι, Γιώργο. Άκουσε το στίχο. Πρόσεξε το στίχο.
0: Ναι. Θα τα ακούσουμε μαζί.
1: Μια τραγουδάρα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Άκουσε το στίχο. Πρόσεξε τι λέει ο στίχος.
2: Κοίτα να δεις που η μοναξιά και η λογική.
1: Έχω ένα τριχές.
2: Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
0: Κι εγώ, Γιάννη, κι εγώ.
1: Άκου, Γιώργο.
2: Πως καταστρέφουν τις ψυχές στη φυλακή και πως ανοίγουν τα πεσμένα τα φτερά σου. Πως καταστρέφουν τις ψυχές στη φυλακή και πως
1: Γιώργο,
2: ανοίγουν
1: θέλω να σου πω κάτι στο τέλος.

0: Ακούς τι λέει?
1: Ναι, ναι, ναι, και σκέφτομαι αυτά που είπες, ότι το έγραψε για τον εαυτό του.
0: Γιώργο, είμαι στον αέρα τώρα?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, Γιάννη, βεβαίως.
0: Αυτό το τραγούδι θέλω να πω, για αυτό το τραγούδι, είπα, είναι του αδελφού μου, του Σπύρου. Σε εισαγωγικά, ναι, ναι. Σπύρος ο Κόλιας το στίχος. Αυτό δεν πρόλαβε να το ακούσει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί το είχε πει πριν από 5 χρόνια και δεν, ναι, είχε κυκλοφορήσει και το βγάλανε μετά που πέθανε.
1: Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος, Γιάννη, θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Εγώ, όπως είπες και εσύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, διότι επειδή τον ξέρω τον Μανώλη, πραγματικά αυτή είναι η ζωή του. Αυτή είναι η ζωή του.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ. Θα τα πούμε το βράδυ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια μέχρι το βράδυ στην εκδήλωση. Θα τα πούμε εκεί. Καλημέρα.
0: Ο Θεός θα σου δίνει την υγεία σου και να είσαι ευλογημένος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα τον αδερφό του Μανώλη, τον Γιάννη το Λιδάκη. Ακούσαμε και το τραγούδι αυτό, Όλα τα έδωσα. Ένα τραγούδι που πραγματικά, όπως μας είπε και ο Γιάννης, είναι όλη του η ζωή. Όλη η ζωή του Μανώλη Λιδάκη. Όταν ακούσουμε αυτό το τραγούδι και εμείς που τον ξέρουμε από κοντά, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε αυτό. Αφήνουμε όμως τον Γιάννη το Λιδάκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στον κύριο Γιώργο Καλογερόπουλο, πρόεδρο του Δημοτικού
1: Καλογεράκη.
0: Καλογεράκη, συγγνώμη, ναι, κύριε Καλογεράκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας καταρχάς. Κύριε Καλογεράκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνδυαστεί απόψε αυτό το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη με την βράβευση των παικτών του Όφη που κατάγονται από την περιοχή σας?
1: Κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Καστέλι, εκτός των άλλων δηλαδή εκδηλώσεων, κάνουμε και μια μεγάλη που τη συνδυάζουμε ως εκδήλωση τιμής και μνήμης και πολιτισμού. Έτσι λοιπόν παντρέψαμε τον Μανώλη Λιδάκη, μια εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, ένα σπουδαίο ερμηνευτή που έχει μπει στις καρδιές όλων μας, με τον Όφη, την αγαπημένη του ομάδα τον Όφη, που έχει τραγουδήσει τον ύμνο του Όφη, που ήταν κάθε Κυριακή στον Όφη στις Κερκίδες, και αυτή την αγάπη του την έριχνε συνεχώς. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια εκδήλωση τιμού με τον Μανώλη Λιδάκη και τιμούμε και τον Όφη και τους 10 συντιμώτες μας που πήραν μέρος και έπαιζαν στην πρώτη ομάδα του Όφη διαχρονικά από τη δεκαετία του 60 ως σήμερα. Μαζί με αυτούς τιμούμε και ένα πολύ μεγάλο αθλητή ετοσφαίρησης, τον Γεράσιμο Μαριάτο Μεταξά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό.
0: Άδοξα, ναι.
1: Άδοξα. Ναι, άδοξα. Με του Όφη βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής κλπ.
0: Κύριε Καλογεράκη, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο πολιτισμός και εσείς άνθρωπος των γραμμάτων και της τέχνης είστε, έτσι? Ακριβώς. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο πολιτισμός στο πρόσωπο του Μανώλη, του Λιδάκη, και ο αθλητισμός στο πρόσωπο των παικτών του Όφη που βραβεύεται σήμερα λειτουργούν ως πρότυπα για τους νέους εκεί του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά πρότυπα αληθινά όμως, όχι πρότυπα των κινητών που όλα τα παιδιά, όπου και να πάμε τώρα, βλέπουμε τα παιδιά να κρατάνε από ένα κινητό. Λοιπόν, ο Μανώλης Λιδάκης ήταν ένας τραγουδιστός προσιλωμένος στο στόχο του, προσιλωμένος στα τραγούδια του, χαμηλών τόνων άνθρωπος, συναισθηματικός. Και ο Όφη είναι η ομάδα της Κρήτης που μας ενώνει ως κρητικούς όλους και μεγαλώσαμε και με αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι είναι δύο καλά πρότυπα και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό και στη μουσική να έχουν τα παιδιά αυτά τα δύο πρότυπα και να ακούνε και τα τραγούδια του Μανώλη. Αν ακούσει κάποιος 5 τραγούδια του Μανώλη που δεν τον γνωρίζει καθόλου, να είστε σίγουροι και είμαι και εγώ σίγουρος ότι θα συνεχίσει να τον ακούει συνέχεια.
0: Έτσι είναι, κύριε Καλογεράκη. Η βράβευση τώρα των ποδοσφαιριστών, των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Όφη, με καταγωγή από την Πεδιάδα, στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα, φαντάζομαι.
1: Από
0: έτσι.
1: Το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος.
0: Από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, ναι.
1: Ναι, το μήνυμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο να αναδεικνύει και να στηρίζει τα δικά του παιδιά που διακρίνονται σε κορυφαίο επίπεδο?
1: Βέβαια, τον αθλητισμό. Φέτος έχουμε και την ομάδα μπάσκετ του Δήμου μας που είναι στην Α2,
0: στην Elite League, την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Σωστά.
1: Να σας πω ότι θα τιμήσουμε και τον Δωρεά Καστελίου, την ποδοσφαιρική ομάδα του Καστελίου που πήρε πρωτάθλημα φέτος στην τοπική κατηγορία. Αλλά ο Δωρεάς Καστελίου είναι η ομάδα που διαδέχτηκε την πρώτη ομάδα της Κρήτης. Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα της Κρήτης ιδρύθηκε στο Καστέλι Πεδιάδες το 1910, τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας.
0: Μάλιστα.
1: Στην επωνυμία ποδοσφαιρικό σύλλογος ο Αντώνης Τρυφίτσος. Δηλαδή έχουμε και μια ιστορία ως τόπος εδώ στο ποδόσφαιρο. Η πρώτη ομάδα της Κρήτης εδώ ιδρύθηκε και από εδώ ήταν.
0: Εδώ πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης, γιατί τιμούμε τους συντιμώτες μας, που παίζανε στον Όφη και στέλνουμε και ένα μήνυμα να ασχοληθούν παιδιά κριτικόπουλα της Κρήτης με τον Όφη. Δηλαδή θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε και στην ομάδα του Όφη πολλούς κριτικούς να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Καλογεράκη, μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα εκεί στο Καστέλι. Τι βλέπετε γύρω σας αυτή την ώρα, πώς αντιδρά ο κόσμος που θα έρθει να τιμήσει τόσο τη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη όσο και τα δικά σας παιδιά, τους παίκτες του ΟΦΗ?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε το χώρο μας φτιάξει, περιμένουμε τον κόσμο. Έχουμε εκδώσει ένα έντυπο 20 σελίδων, το οποίο θα διανύμουμε δωρεάν την είσοδο σε όλους που θα έρθουν. Mm-hmm. Είσοδο δεν έχουμε, εισιτήριο δηλαδή, είσοδο δεν έχουμε, και θα ξεκινήσουμε με τις τέσσερις βραβεύσεις αυτές. 10 παίκτες λοιπόν του ΟΦΗ, είπαμε, τον Μαριάτο, τον Δωρία και τον προπονητή του ΟΦΗ.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε αναφέρει αυτά ακριβώς. Ναι.
1: Και περιμένουμε μετά να συνεχίσει μία από τις 9 μέχρι τις 10 θα γίνουν αυτά, και από τις 10 μέχρι τις 12.30 μία θα έχουμε το μουσικό αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη, σε αυτόν τον ερμηνευτή της ψυχής μας. Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Αυτή η απόψινή σύμπραξη πολιτισμού και αθλητισμού, κύριε Καλογεράκη, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Να περιμένουμε από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος να θεσμοθετήσει αυτή την εκδήλωση, μετατρέποντά τη σε ένα ετήσιο ραντεβού δεσμού για την περιοχή.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια με τον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Κικέρογλου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή εδώ στο Καστέλι, τιμή και μνήμη. Την πρώτη χρονιά, πριν από 3 χρόνια, τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά. Σε ένα λίθος κόσμου 4.000 ανθρώπων. Ήταν μια φανταστική βραδιά. Πέρυσι τιμήσαμε τους ανθρώπους μας, του Δήμου μας δηλαδή, που πολεμήσανε το 1974 στην Κύπρο. Και τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μετά. Φέτος κάνουμε αυτή την εκδήλωση για τον Μανώλη και τους παίκτες του ΟΦΗ, και θα συνεχίσουμε του χρόνου με μια επόμενη εκδήλωση, την οποία έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα, αλλά να τα ανακοινώσουμε αργότερα.
0: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, η αλήθεια είναι το Καστέλι πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αλλαγών και αναπτυξιακών έργων τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ποιο είναι το όραμα του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα της περιοχής μέσα από τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις?
1: Ακούστε, ο Δήμος μας θέλει τώρα, με το μεγάλο έργο που γίνεται, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, θέλει να παντρέψει αυτό το μεγάλο έργο με την ανάπτυξη του τόπου. Να σταματήσει πλέον η ερήμωση της επαρχίας, να σταματήσει η ερήμωση των χωριών μας. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τους δημότες μας, οι οποίοι όλη η Ελλάδα νομίζω ότι κάθε χρόνο και λιγότεροι. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι καταλείπουν την ύπαιδρο και πάνε στις πόλεις. Εμείς θέλουμε λοιπόν να παντρέψουμε αυτό το έργο το αναπτυξιακό με την ανάπτυξη του τόπου μας. Και έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε και ένα πρόβλημα με το λόφο Παπούρα που έχει βρεθεί εκεί, μια αρχαιολογική, ένα σκαφί, κάνουν εκεί αρχαιολόγοι. Και έχουμε έτσι έχουμε καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να μην μπουν σε αυτό το λόφο τα ραδιοβοηθήματα αεροδρομίου. Έχουμε εδώ, δόξα σε ο Θεός, πολλούς λόφους, πολλά βουνά. Έχουμε προτείνει, έχουμε κάνει και πρόταση ο Δήμος του Πολυτεχνείου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που προτείνουμε άλλες 2 καλύτερες θέσεις από την Παπούρα με τα ραδιοβοηθήματα, και περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλουμε να σώσουμε αυτό το έβριμα, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, έχει πάρει και βραβεία παγκόσμια τώρα ή θέματα, και περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλουμε να σώσουμε αυτό το έβριμα, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο.

0: πλάσμα, παραχωρήσει το κράτος περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους. Να μην είμαστε τόσο. Δηλαδή να μην εξαρτούμαστε μόνο από το κεντρικό κράτος τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Να μας δώσει μας δυνατότητα στους Δήμους να κάνουμε τα δικά μας βήματα.
1: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλογεράκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε. Ενδιαφέρουσα, πιστεύω, και για τη σημερινή εκδήλωση, το μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Μανώλη Λιλάκη. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκδήλωση θα στεφθεί με επιτυχία. Άλλωστε, μόνο τα ονόματα που συμμετέχουν αποτελούν την εγγύηση, και ο Δήμος να συνεχίσει κάθε χρόνο πραγματικά να διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις που βοηθάει και την αναβάθμιση της περιοχής, έτσι.
0: Θέλω να σας πω μια προσωπική εμπειρία από αυτή την εκδήλωση, αν έχω χρόνο.
1: Βεβαίως, έχετε.
0: Απευθυνθήκαμε σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σε πολλούς, σε όλη στην Ελλάδα, δηλαδή Έλληνες καλλιτέχνες της μουσικής, για να έρθουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Όλοι είπαν αμέσως ναι, μα όλοι, κανείς δεν είπε όχι. Απλώς συνδυάσαμε τώρα μια Τετάρτη, να μην έχουν, δηλαδή το καλοκαίρι ξέρετε ότι έχουν
1: εκδηλώσεις, συναυλίες και τα λοιπά.
0: Έτσι λοιπόν συνδυάσαμε αυτή την Τετάρτη που έχουμε αυτούς τους τραγουδιστές, αλλά όλοι θέλανε να έρθουν. Δεν είπε κανείς όχι στο Μανώλη Λιλάκη, στο άκουσμα του ονόματος του. Και να ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν απόψε έρχονται και με δικά τους, δεν παίρνουν χρήματα βέβαια, και έρχονται και με δικά τους έξοδα. Δεν θέλανε ούτε τα εισιτήρια να τους πληρώσουμε. Αεροπορικά εννοώ. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν τον Μανώλη.
1: Εντάξει, ο Μανώλης ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, δεν είχε πειράξει κανένα, μόνο τον εαυτό του, έτσι, και είναι δυστυχώς που τον χάσαμε τόσο νέο, τόσο πρόωρα, χάσαμε αυτή τη μεγάλη φωνή, ένα μεγάλον άνθρωπο όπως είναι ο Μανώλης.
0: Ναι, ήταν για την Ελλάδα και για την Κρήτη, ήταν αυτό ένα αρνητικό γεγονός.
1: Κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ στη συναυλία, στο μουσικό αφιέρωμα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Χωρίς εσένα δεν θα ζούσα.

μεγάλη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα που θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του Λυκείου του Καστελίου Παιδιάδο στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη. Μια εκδήλωση με τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή». Ο Μανώλης είχε μεγάλη ψυχή, αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Όφη. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Μάριος Φραγκούλης, ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Μανώλη Λιδάκη, όπως και ο Παντελής Θαλασσινός, ο αδερφός του ο Γιάννης, ο Μπάμπης ο Στόκας, η Αναψυχογείου, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Γιονυσίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ενώ θα τιμηθούν και 10 δημότες του Δήμου Παιδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του Όφη διαχρονικά: ο Κώστας Σταυρακάκης, ο Μανώλης Ρουμπάκης, ο Μανώλης Συντυχάκης, ο Μανώλης Πανακάκης, ο Νίκος Καμπάνης, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αντώνης Δαβάκης, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο Βασίλης Προυσής και ο Μιχάλης Φραγκάκης. Θα τιμηθεί και ο προπονητής του Όφη ο Χρήστος Κόντζης για την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος, ο παλέμαχος αθλητής του βόλεϊ ο Μάκης Μαριάτος, η ΠΑΕ Όφη, ο Δωρίας Καστελίου και ο σύνδεσμος παλεμάχων του Όφη.

Πολιτιστική Σύλλογη και Φορείς της Δημοτικής Συνόδας Καστελίου δεν ξεχνούν τον Μανώλη Λιδάκη που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του και τον Όφη, το ποδοσφαιρικό καμάρι της Κρήτης, τον οποίο αγάπησε πάρα πολύ ο Μανώλης Λιδάκης. Έχουμε κάνει αμέτρητες συζητήσεις με τον Μανώλη για τον Όφη, τον Όφη που συμπληρώσε το 2025 100 χρόνια ζωής.

Η σημερινή εκπομπή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένη στο Μανώλη Λιδάκη και στην εκδήλωση που κάνει σήμερα ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος στο Λύκειο Καστελίου, την συμμετοχή μεγάλων ερμηνευτών, τους είπαμε και νωρίτερα. Ο Μανώλης Λιδάκης που τραγούδησε και τον ύμνο του Όφη, Όφη Γερά, ένα αγαπημένο τραγούδι που συνοδεύει την ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη και ξεχωρίζει για την κριτική μουσική, για την κριτική μουσική του Χρειά και το παθιασμένο ρυθμό του. Εμείς όμως είχαμε σκοπό, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε με αυτό, με τον ύμνο του Μανώλη Λιδάκη. Δεν θα κλείσουμε όμως με αυτό, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το ακούσαμε και νωρίτερα όταν είχαμε στην παρέα τον αδερφό του Μανώλη, τον Γιάννη Λιδάκη, ένα τραγούδι που ουσιαστικά καθρεφτίζει τη ζωή του Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Με αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι του Μάνολη Λιδάκη σας αποχαιρετάμε και εμείς, από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατήγη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλουρού που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

Culture στο αίθριο της ΣΤΟΑΣ Αρσακή. Collier, please call train. more.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κανένας ή μάλλον ελάχιστοι καλλιτέχνες ξέρουν να κάνουν, να δημιουργούν αυτή την αίσθηση της προσμονής. Ένα λίγο πριν το live, η Florence είναι αυτή που κάνει πάντα φοβερές εισαγωγές. Δημιουργεί μια αίσθηση για 1,5-2 λεπτά προσμονής προς το κοινό. Κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο, πάντα στο κέντρο, πάντα φωτισμένη από πίσω, για να μοιάζει έτσι με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο αυτό το αερικό που είναι η ίδια, που πατάει και δεν πατάει στη σκηνή, πατάει και δεν πατάει, τρέχει και πετάει από το ένα πλευρό στο άλλο, αλλά κάνει πάντα πολύ εντυπωσιακές εισαγωγές. Εχθές ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές και καθηλωτικές, γι' αυτό και με το που άρχισε να δίνει εντολές μόνο με τα χέρια στο κοινό, γύρω από το τι να κάνει, το κοινό ανταποκρινόταν αμέσως και μαζικά, χορεύοντας, ουρλιάζοντας, σηκώνοντας τα χέρια με μια απλή κίνηση ενός από τα χέρια της. Είναι μια από τις... την έχω δει 8 φορές, να το πω αυτό. Είναι η 8η φορά αυτή που την είδα εχθές. Πίστευα το 2019, τότε στην αρχή, στην πρώτη ειδικά βραδιά του Ηρωδίου, ότι αυτό θα ήταν η κορύφωσή της. Και μπορεί να ήταν η κορύφωσή της, όχι τόσο όμως ερμηνευτικά, αλλά ήταν το σύνολο, ήταν ο χώρος, ήταν το δέος που ένιωθε η ίδια, ήταν η είσοδος που έκανε και πάλι από το κέντρο, κατέβηκε, φίλησε τα μάρμαρα και ανέβηκε να τραγουδήσει. Εχθές νομίζω ότι έδωσε μια από τις ωραιότερες συναυλίες της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έκανε μια περιοδία η οποία, ενώ έχει μεγάλο κομμάτι του τελευταίου της άλμπουμ που δεν πέρασε τόσο πολύ στο κοινό, 5 τραγούδια έπαιξε και χτες, δεν επηρέασε στο ελάχιστο το στήσιμο του setlist, αλλά και το live αυτό που έδωσε, αφού είχε φτιάξει ένα τρομερό αφήγημα με κορυφώσεις αλλά και χαμηλότερες εντάσεις μέσα στο ίδιο το 90 λεπτών διαρκείας set, με έναν τρόπο μοναδικό. Ανέβαινε κατέβαινε και ακολουθήσαμε και εμείς μαζί της σε αυτό εδώ το τρενάκι απόλαυσης, και κάποιες φορές και τρόμουνε. Νομίζω λοιπόν ήταν από τις πολύ ωραίες τις βραδιές, από αυτές που την έχω δει εγώ τουλάχιστον, και δεν είναι λίγες.

Είχε πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα να παρατηρήσει κανείς, ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν δει αρκετές φορές τη Φλόρενς. Να μου στέλνει μια φίλη τώρα εδώ πέρα για μια ακόμα φορά, η τρίτη για μένα μοναδική εμπειρία, και θα συμφωνήσω λέει απόλυτα με αυτό που έγραψα κάτι στο Instagram. Εν πάση περιπτώσει, ξεπερνάει τους δίσκους της πια και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το live για την ίδια είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία όπου συνδιαλέγεται με τους θεούς της και τους δαίμονές της, και συνδιαλέγεται και με εμάς με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και πολύ μοναδικό, που λειτουργεί και αμφίδρομα και σαν ένα έτσι ωραίο, μια μεγάλη αγκαλιά ψυχανάλυσης, να το πω έτσι απλά, και θεραπείας, γιατί όχι. Έπαιξε λοιπόν 17 τραγούδια, περίπου το 1 τρίτο ήταν από το καινούριο της άλμπουμ. Πολύ ωραία η εκτέλεση του One of the Greats, συμφωνώ. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το What Kind of Man από το How Big, How Blue, How Beautiful, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει πριν από 10 χρόνια. Πάντα το αγαπώ αυτό το τραγούδι και το έπαιξε πολύ δυνατά εχθές και πολύ πιστικά. Μου άρεσε που έκανε μια ειδική μνήμα στο Buckle. Είχα πει λέει ποτέ ότι δεν θα ξαναγράψω τραγούδι που για κάποιον ο οποίος δεν σου απαντάει στο τηλέφωνο, αλλά επειδή κυκλοφορούν πολλά τέτοια τραγούδια και επειδή έχω μάθει λέει ότι το αγαπάτε αυτό, θα το παίξω. Το έβγαλα σαν σίγκλ και θα το παίξω και ζωντανά. Από τις ωραίες εκπλήξεις επίσης ότι το Shake It Out, που συνήθως έκλεινε τις συναυλίες της, μπήκε μόλις δεύτερο, πολύ αγαπημένο. Πολύ ωραίο και το χορευτικό ensemble που είχε η ίδια, 4 άτομα επί σκηνής, οι 2 trans και οι 2 γυναίκες. Είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον και αυτό, όπως έχει πολύ ενδιαφέρον και σημειολογικά το γεγονός ότι ιδιαίτερα μπροστά τα ζευγάρια, δεν είναι αυτά τα παραδοσιακά ζευγάρια που λέμε, υπάρχουν πολλά παιδιά εκεί, 30-35, που είναι αγόρι με αγόρι, κορίτσι με κορίτσι. Γενικά υπάρχει μια ασφάλεια και μια σιγουριά στα live της Φλόρενς, ότι μπορείς να υπάρχεις στον κόσμο αυτόν όπως ακριβώς είσαι.

τις πολύ ωραίες στιγμές, τις χθεσινοβραδινές Never Let Me Go, τέσσερα κομμάτια πριν από το τέλος το έπαιξε. Μια από τις πολύ ωραίες στιγμές. Γενικά είχε ένα πολύ ωραίο set list. Νομίζω ότι οι πιο αδύναμες και μέτριες στιγμές ήταν αυτές που τις ζητούσαν τα φεστιβάλ να βάλει, γιατί είναι αυτά που λέμε τα crowd pleasers, δηλαδή είναι κομμάτια που τα ζητάει το κοινό να τα ακούει. Δηλαδή το You Got The Love δεν το είχε στην αρχή της περιοδίας, το Hunger το είχε, αλλά νομίζω χθες ότι αυτά τα δύο τα έπαιξε λίγο βαριεστημένα. Δεν τα χαιρόταν δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που χάρηκε το King λίγο μετά, όπου με το χορευτικό ensemble πάνω οργίασε. Και όπως μου γράφει και μια φίλη, εντυπωσιακή παρουσία, εντυπωσιακή φωνή, μοναδική παρουσία. Νομίζω δεν υπάρχει αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στη μουσική σαν την Florence. Ένα συνδυασμός δηλαδή και μεσαίωνα και αναγέννησης και θρύλη και μυθολογία και θεά Αθηνά, αλλά και μάγισσες, αλλά και θυσίες. Είναι ένα χαρμάνι μοναδικό που συμβολίζει πολλές φορές και ίδια με τα τραγούδια της τη γέννηση και το θάνατο, που το συνέδεσε πρόσφατα και με την αποβολή που είχε μετά από εγκυμοσύνη, αλλά το νιώθει συνέχεια στα τραγούδια της, και αυτά τα δύο συνυπάρχουν με έναν τρόπο μοναδικό. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να ξεπεράσω είναι τη διαφορά που έχει η φωνή της όταν μιλάει και όταν τραγουδάει.

Αντριάννα Καλκανιώτο είναι αυτή εδώ που ακούμε. Λίγο πριν από τις 12.30 έχουμε σε λίγο διάλειμμα ενυδάτωσης και μια κουβέντα για τους Σουέντ, οι οποίοι ίδρωσαν κυριολεκτικά. Το πουκάμισο, τον Μπρετ Άντερσον, το ίδρωσε κυριολεκτικά. Είπε και τη φοβερή ατάκα του καλοκαιριού για μένα, όταν κάποια στιγμή λέει: είστε clapping audience, δεν είστε singing audience. Δεν πειράζει, λέει, και αυτό μια χαρά είναι, αρκεί να το κάνετε καλά. Και το διεκδίκησε όσο μπορούσε το να συμμετέχουμε στη συναυλία. Δεν είχε πάει ο κόσμος βέβαια για τους Σουέντ, παρότι είναι ένα αξιοπρεπέστατο συγκρότημα, βρετανικό συγκρότημα, που σημαίνει ότι πάντα υδρώνει πάνω στη σκηνή, τους αρέσει το live. Ο Μπρετ Άντερσον το ίδρυσε το πουκάμισο και απλά είπε τη φοβερή ατάκα: you're a clapping audience, not a singing audience. That's fine, that's fine.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα με αποφασιστική απάντηση, απειλή Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτός που ακούγεται νομίζω πως είναι ο Πολάνκα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή εδώ είναι μια Ντιάνα του ερμηνευμένη από τον Αντριάνο Τσελεντάνο εδώ στον κόσμο και του 93,6. Έτσι το μου ήρθε στο μυαλό εχθές σήμερα το πρωί αυτό το κομμάτι και λέω ας το βάλω να το ακούσουμε, έχει ένα ωραίο χτίσιμο γι' αυτό. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά από ό,τι βλέπω, αλλιώς δεν θα κάναμε και παρέα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου λέει μια φίλη πρώτη φορά την είδα live και δεν πιστεύω την εμπειρία, πόσο δυνατή ήταν η εμπειρία αυτή. Λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργούν μια τέτοια εμπειρία για το κοινό στα live τους, ενώ και η παρουσία της είναι μοναδική, καθολωτική, πραγματικά ξεχωριστή. Ένα κεφάλαιο από μόνη της στο χώρο της μουσικής, τόσο αισθητικά με αυτή την μπαρόκ pop που παίζει, που είναι πολύ ιδιαίτερη, αν μπορεί κανένας να την κατατάξει την Φλόρενς, όσο και με τη θεματική της. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι καλλιτέχνες που λένε την πόλη μας Αθήνα, δείχνουν μεγάλη καλλιέργεια και κουλτούρα. Το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Πλάντ πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχουν μεγάλη σχέση και με την μυθολογία την αγγλική, αλλά και με την μυθολογία της ευρύτερης περιοχής εδώ. Τη γνωρίζουν και την αγαπούν και την τιμούν, γιατί η πόλη είναι Αθήνα και ξέρει κάποιος όταν τη λέει έτσι και όχι Athens από πού προέρχεται αυτό το όνομα. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντα. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου, πάμε μέχρι τις 2.

Raise Your Soul, εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6, www.cosmosradio.gr. Κατεβάζετε πολύ απλά επίσης το Ερτέκο και τώρα το καλοκαιράκι σας φαίνεται χρήσιμο, γιατί είναι το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Μας έχετε μαζί σας, δηλαδή όπου και αν πάτε και όπου και αν ταξιδέψετε. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά ή και αναλογικά με τον απλούστατο τρόπο, αυτοκίνητο, σπίτι, είτε στη δουλειά, και σίγουρα μπορείτε να τσατάρετε μαζί μας όπως το κάνετε ήδη αρκετοί. Μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Λέμε πολλά και για την Florence και για το χθεσινό live. Πάντα θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Με ρωτάει μια φίλη, λέει, ήταν καλύτερα από το Ηρώδιο. Το Ηρώδιο, είπα από την αρχή, το βγάζει απ' έξω, γιατί ήταν μια συνθήκη που δεν θα ξαναγίνει και ήταν μια συνθήκη μοναδική και για την ίδια, καθώς αγαπάει πάρα πολύ την κουλτούρα και τη μυθολογία της πόλης αυτής, αλλά και τους θεούς της και όλα αυτά που τα ξέρει πολύ καλά από τη μαμά της και τον μπαμπά της, κατά λοιπά έχει τόσο πολύ, μα τόσο εξελίξει και ολοκληρώσει όλη την περσόνα πάνω στη σκηνή, και έχει γράψει και μερικά τραγούδια που δεν τα είχε παλιότερα, που έχουν μεγάλη σημασία στο αφήγημα και στο πώς βγαίνει στη σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο παρακάτω. Από ό,τι φαίνεται, τελικά πιθανότατα θα έχουμε τελικό στο Μουντιάλ ανάμεσα στη Ροζαλία και στους Οέσεις. Για να δούμε.

Λες και το ξέρε, αύριο το βράδυ παίζει στην Μπογκοτά της Κολομβίας η Ροζαλία και μετά για 7 ολόκληρες μέρες δεν είχε βάλει τίποτα, μα κυριολεκτικά τίποτα. Προφανώς πίστευε από την αρχή ότι η Ισπανία θα βρίσκεται στον τελικό, οπότε θα πεταχτεί μέχρι τη Νέα Υόρκη. Μου λέτε όλοι ότι μπορεί να είναι και Ισπανόφωνος τελικός. Μπορεί να είναι και αυτό. Προσωπικά θα ήθελα να δω τα 3 λιοντάρια στον τελικό, αν και τα 3 λιοντάρια που βλέπω στο stage είναι λίγο σαν να βγαίνουν από το Μάγο του Οζ. Είναι λίγο ξεπετσιασμένα δηλαδή. Δεν είναι αυτά τα 3 λιοντάρια που φαντάζεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχουν δείξει χαρακτήρα φέτος οι Άγγλοι. Έχουν παίξει καλή μπάλα. Αν μπορέσει και ο Χάρι Κέιν καθοδηγεί στην ομάδα και ο Μπέλιγχαμ κάνει τα τρελά του που κάνει, πιθανότατα να δούμε έναν υπέροχο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ισπανία και στην Αγγλία. Εν πάση περιπτώσει γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους από εδώ και πέρα, και οι Αργεντίνοι με τους Ισπανούς και οι Άγγλοι με τους Ισπανούς και τους Αργεντίνους, οπότε ό,τι και να γίνει είναι όλοι φιλαράκια. I've got something to tell you.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. 93,6.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητεί τον αβαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μέλια δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες, πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

0: Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ. Υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχτηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκολίδου.
4: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφρόδη Δέστορα να πάρει εισιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι, εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια ανανδρευοβιστική επίθεση, όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε, ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα, φέρει γάματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλώς σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρτες μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρτες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρες επί σύνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3:30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή, προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία. Τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του Πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κολυνδρό πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κολυνδρό, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπάρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας. Πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής, ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, ο οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών, Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Κωνσταχιάς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάζουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα τμήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία της συμφωνίας που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και ένα κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόγκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα, ο Δήμαρχος ο κύριος Κούλης της Γορτινίας είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος, απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός ο κύριος Δήμας τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, μεγάλη, έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα, και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 δήμων του νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τη ΣΕΕ.

0: Αύριο μην χάσετε το αφιέρωμα σε μια φοβερή τραγουδίστρια.
1: Κόσμο είναι πέντε. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Two, six.

Womack, California Dreaming, στην επιστροφή από τα τέλη των 60's. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, 4-5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας, οπότε περιμένουμε να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα στο 210-606-6429, στα social του σταθμού Κόσμος 936 και θα μας βρείτε σε Facebook και Instagram, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και στο Viber Κόσμος Radio.

από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Cosmos, Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο, κυκλοφόρησε πριν 12 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του, απίστευτο τραγούδι. Στη Γαλλία μένουμε. Έχουμε κι εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Δίνει και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά... Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

Πώς το λέει το τραγούδι, I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για μια καλή νέα αρχή,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα έχει σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος.

Now or Never και τελική ευθεία. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky, ο δικός μας Νικόλας, και το Question στο πιο πρόσφατο του single, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, και νομίζω ότι εμπεριέχει σε αυτό το τραγούδι όλη την ωριμότητα στον ήχο του, αλλά και όλη τη σύγχρονη αισθητική, την σύγχρονη άποψη της εποχής. Και εμείς πάμε σιγά σιγά για το τέλος.

Jayar και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνι, Μασκάνι, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Clinton Fearon, Blame Game, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, με ζέστη πολύ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και από Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανέβει κι άλλο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Easy Star All Star στον αέρα μας, καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand.

Michael Rose, Easy Star, All Star, στο Beat It, του Michael Jackson, από την Τζαμάικα όμως. Κόσμος 93,6, διαδικτυακά ακούστο.gr, καλή στο 210-6066-429. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio, στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν στο Facebook, στο Instagram. Φλωράνς είδαμε χθες, Florence and the Machine, και απόψε 15 Ιουλίου στο ACA, Cure.

0: Yeah.
1: Friday I'm in love, acoustic version. Το ακούσαμε ακουστικά από τους Cure και απόψε το βράδυ. Όποιος βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα περάσει υπέροχα. Είναι καταπληκτική η Cure ζωντανά. Τους είχαμε δει και πριν από μερικά χρόνια στην πλατεία νερού. Cure εγγύηση το βράδυ στην Αθήνα. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

Έτσι λοιπόν ήθελαν οι Rolling Stones το 2026 και μέσα από το άλμπουμ τους Foreign Tongues να διασκευάσουν Amy Winehouse. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino, Κόσμος 93,6, Facebook, Instagram, social media, email, Messenger, Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ακροάτης των χαμένων ονείρων, Μάνος Χατζεδάκης, 7 παρα 25 στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό, έλεγε η Μάρο Κοντού. Λίγο πριν φύγει, σήμερα στα 92 της. Από τις πανέμορφες αρχοντικές γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είχαμε πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν όλες οι γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές και δυναμικές. Κάτι που σιγά σιγά άρχισε να εξαφανίζεται λίγο από τον κινηματογράφο. Έλεγε και η Μάρο Κοντού ότι εντάξει, μετά το 70 έπεσε λίγο ο κινηματογράφος, όλα κάνουν τον κύκλο τους, κάνουν μια κάμψη, λογικά είναι. Και σε μια συνέντευξή της εδώ στην τηλεόραση έχει ενδιαφέρον, γιατί τη ρώτησαν τι ονειρεύεται και είπε ότι ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή χορεύοντας. Και φυσικά σοκαρίστηκε η γυναίκα που τη ρώτησε, μα τι λες τώρα, σταμάτα, μιλάς για το θάνατο, τρομερό ταμπού. Ο θάνατος βέβαια, για να μιλάς γι' αυτό, αλλά η Μάρο Κοντού απάντησε έτσι όμορφα, ανθρώπινα. Της λέει, κανείς δεν είναι, ξέρεις, δεν μαγχώνει, λέει, ο θάνατος. Κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο από αυτό που είπε. Μια σπουδαία γυναίκα του κινηματογράφου, υπέροχη, ένα αντίο, και έζησε και μια ζωή γεμάτη. Και τι όμορφο να ακούς και έναν άνθρωπο να λέει ότι έζησα, αγαπήθηκα, αγάπησα και το εύχομαι σε όλους. Το σημαντικότερο πράγμα. Λίγα λόγια και καλά. Από τη Μάρο Κοντού, που το πρόσωπό της, τις ατάκες της, τις ταινίες της, πόσοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, με την εικόνα μιας πανέμορφης αρχοντικής γυναίκας.

Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής Λιμάρο Κοντού, διαβάζουμε μια συνέντευξή της. Χατζηδάκη Σολομός Γκάτσο, στη γενική ένιωθε ρηγμένη, λέει, και καθώς δεν είχα το δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισε όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Έλεγε η Μάρο Κοντού, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγε ο Χόρν και της λέει, δεν έχεις ιδέα. Τη διαβάζεις από την οδό ονείρων, θα μείνουν μόνο οι μαύροι Φόρτ και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ, της είπε ο Δημήτρης Χόρν. Μέχρι σήμερα, λέει Μάρο Κοντού, ακούγεται η φωνή μου στο ραδιόφωνο.

Μάρο Κοντού, λοιπόν, φεύγει σήμερα στα 92 της και έλεγε ότι η ομορφιά ξεκινάει όταν ανοίγει το κλειδί του σπιτιού της μέσα στο σπίτι που το φτιάξει όπως θέλει εκείνη, που ζωγραφίζει, είχε κάνει και μια έκθεση με φίλους πάνω από 50 χρόνια, όμορφες κουβέντες, μαγειρέματα και με τόσο απλά πράγματα και με αγάπη ομορφαίνει η ζωή, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την ασχήμια που ζούμε, που την παρατηρούσε και έλεγε ότι φοβάμαι θα σφαχτούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει.

Στην Αργεντινή βρεθήκαμε, Αργεντινή, μπάλα και τάγκο, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη μεγάλη της Αργεντινής. Καλή της επιτυχία το βράδυ με την Αγγλία. Η Ισπανία βρέθηκε να έρχεται στο τελικό και έτσι ερχόμαστε να ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Ματ Μονρό, υποτιμημένη φωνή, το λέγει και ο Φρανκ Σινάτρα. Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να είναι πιο πολύ στα φώτα, όπως ήταν και ο Σινάτρα. Born Free.

Το αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Ζαν Πολ Σάτρ και οι υπαρξιστές, ότι κανείς το που θα γεννηθεί καθορίζει όλη του τη ζωή, οπότε από αυτή την έννοια δεν είναι κανείς ελεύθερος, γιατί δεν ορίζει εσύ το που θα γεννηθείς, αν θα είσαι γιος κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου, αν είσαι μέσα σε αυλές ή αν είσαι πάρα πολύ φτωχός, όπως γεννήθηκε και ο Ματ Μονρό, αλλά βγήκε από όλο αυτό. Γεννήθηκε στο Λονδίνο σε φτωχή εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, η μητέρα του αρρώστησε, πέρασε αρκετά χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα και πριν γίνει τραγουδιστής δούλεψε ως οδηγός νταλίκας, οδηγός λεωφορείου. Έφτιαξε όμως τη δική του τύχη μέσα από τη μουσική και έζησε ελεύθερος τελικά. Dream Chaser. Ο Willie Nelson έρχεται στα 92 του να ηχογραφεί κάθε χρόνο. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ήταν το φαβορί η Γαλλία, έτσι λέγανε, και είχε παίξει πολύ καλά, αλλά στον αγώνα αυτό, ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, 14 Ιουλίου στον Ντάλλας, πήγε ξεκάθαρα στην Ισπανία. Με 2-0 κέρδισε τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Κέβιν Ιοχάνσεν στον αέρα μας, Αργεντινή, είπαμε εμείς. Νοάι, νάδα, κόμον γκολ. Δεν υπάρχει τίποτε όπως ένα γκολ.

ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

shall be released. Common People, Miriam Makeba, στο 2026 αυτό το single. Αμερική, Νότια Αφρική, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου με ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου, ο κόσμος της ΕΡΤ, με όλες τις εκπομπές, podcast, ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις στο airteco. Και φυσικά καλείς και στο 210-6664-29 αν βολεύει και αυτό. Και Viber υπάρχει, βέβαια. Κόσμος Radio, ψάχνεις το Viber και στέλνεις μηνύματα και εκεί.

Freedom, Wyclef Jean. Στο 2026 IT, εκεί βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου και στην Ελλάδα από IT. Στην Ελλάδα με νεκρική σιγή, στερόγραφο 2 η διαδρομή του άλμπουμ. Λίγο μελάνι. Βέβαιλος, Περσασέργη, Flow Profile. Παραγωγή από το Φάνε Λάμπρου. Στο 2026 και αυτό στην Ελλάδα να έρθουμε λοιπόν.

φίλε μου, Αλέξα, απόψε πριν το σιωπητήριο. Άρχισα πάλι να με βλέπω πάνω στη σκηνή. Κι αφού δεν μπόρεσες ποτέ σου να έρθεις επισκεπτήριο, ίσως θα πούμε όταν εκτίσω την ποινή.

Στη Τζαμάικα με τον υπέροχο Jimmy Cliff. Πολύ ωραίος τύπος ο Jimmy Cliff. The Guns of Brixton στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου και στο 2026, Dr. L, Mike Ladd και Shades in a Tracksuit στον αέρα μας. Ιρλανδία και Γαλλία.

One Track Mind από Ναΐκα. Εδώ στον κόσμο απογευματάκι είναι Τετάρτη, serteco.gr. Μέσα σε ένα application στο κινητό σου με ένα κλικ βρίσκεσαι στον κόσμο του ραδιοφώνου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, στον χρόνο που μπορείς εσύ, με όλες τις πληροφορίες, φωτογραφίες, podcast, εκπομπές ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Ερτ Echo. Σπουδαία Mercedes Sosa, υπέροχη φωνή, και εδώ ένα edit από Alex Twin.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Quiet Rebellion, Kelly Bruce, AI Generated, το κομμάτι αυτό φυσικά με κανονικούς στίχους από Kelly Bruce και ένα φοβερό παραγωγό. 8:25 είναι, κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 15 Ιουλίου, Τετάρτη, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6, Λίντα Ρόνσταν σήμερα γιορτάζει, κλείνει τα 80 και φυσικά θα την απολαύσουμε σε μία από τις ωραιότερες της στιγμές.

Πρώτη γυναίκα rockstar το 70 που γέμιζε στάδια. Πήρε πρωτιές πολλές η Λίντα Ρόνσταντ. Αποσύρθηκε από τη μουσική το 2011, είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες της ιστορίας, η Λίντα. Άκουγε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής στο σπίτι της, γι' αυτό έλεγε κιόλας ότι δεν θα μπω σε κάποιο ζάνδρα, σε ένα είδος, σε ένα κουτί, σε ένα στυλ μουσικής. Μου αρέσουν όλα, τα ακούω όλα από παιδάκι, παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική που έπαιζε συχνά η οικογένειά της και ηχογράφησε και πολλά είδη μουσικής, rock, rhythm and blues, gospel, country, mariachi, όλες τις μουσικές που άκουγε και στο σπίτι που μεγάλωσε. Και πίστευε πάντοτε είχε επηρεαστεί και από τη Λόλα Μπελτράν, από την Edith Piaf. Έλεγε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής και δεν θα μπει ποτέ σε ένα τέτοιο καλούπι, και έτσι και δεν μπήκε. Και έτσι ερμήνευε πάντοτε σε όλα, σε ό,τι έχει κάνει. Είναι αυτό που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να πεις, είναι αυτό μόνο. Ήταν λίγο από όλα τα είδη που μεγάλωσε και ήταν βιωμένα λίγο κάπως μέσα της. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή της, ότι έχει διαφορά κάποιος που τα έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει με πολλά είδη μουσικής. Κάπως γίνονται μέσα του, πιάνουν ένα τόπο και γίνεται αυτό το βιωμένο που λέμε στη μουσική. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου το 89, ο Μικ Χάκιναλ με τη σπουδαία φωνή του και την ερμηνεία του παίρνει το τραγούδι των Χάρολ Μέλβιν, The Blue Notes, και το φέρνει στην κορυφή.

Πολύ ωραίος ο Mick Hucknall και φάνηκε πολύ και η φωνή του και όλα και στα tribute albums που έκανε μετά από το Simply Red. Εδώ με Simply Red κατάφερε να φέρει στην κορυφή το If You Don't Know Me By Now, τη δική του εκδοχή, και φυσικά έκανε και ένα πολύ ωραίο tribute στο Bobby Bland. Γνώρισε και τον Bobby Bland λίγο πριν το ηχογραφήσει, γιατί ήταν ειδωλό του. Φαίνονται και όλοι αυτοί το πώς επηρεάστηκε αυτή τη μουσική σε όλες τις ερμηνείες. Φαίνεται η soul, η blues, τα πάντα στο Mick Hucknall, που υπέροχος καλλιτέχνης. Διασκεύασε και ωραία και το I'll Take Care of You, και η Beth Hart που το παίζει και live τα τελευταία χρόνια πάντα στις συναυλίες της και το λατρεύει. Πάμε όμως εμείς να τα ακούσουμε από το Bobby Bland, την άπιαστη αυτή εκτέλεση, άπιαστη.

Who will comfort me, Melody Gardot. Δυνατά μπήκε η Γαλλία. Χάνει όμως από την Ισπανία 2-0. Και η Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Τελικός Μουντιάλ 2026. 19 Ιουλίου με την Ισπανία που προκρίθηκε χθες, κερδίζοντας τη Γαλλία. Εμείς θα βρεθούμε όμως στη Γαλλία μουσικά για να ακούσουμε Le Temps de l'Amour στο 2022 όμως.

Ελόβι, Τζο Στόουν, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Ιωάννης Κωσταράκης, ο άνθρωπος του ήχου. Σήμερα Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό απογευματινό. 15 Ιουλίου με ζέστη και δεν υποχωρεί, τη Δευτέρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Cure απόψε στο ΑΚΑ, τέτοια βραδιά και όχι μόνο. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Έτσι, μια ιστορία, μια ένταση από το 1986. Να δούμε το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, απόψε το βράδυ. Και θα κλείσουμε φυσικά και με τραγούδι αφιερωμένο στο Μαραντόνα, για να δώσει με το πνεύμα του στην Αργεντινή το κάτι της. Μάνο τσάο, La Vida Tómbola, όπως το λέει, ζωή είναι μια λοταρία. Λαχείο είναι, τι θα σου τύχει, τι θα, ποιο θα είναι το σκορ και σήμερα, τι θα ξημερώσει αύριο, η γη αν θα μείνει στη θέση της, θα τα δούμε. La Vida Tómbola, φιλιά!

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Because I'm still haven't found what I'm looking for. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είμαστε στη μέση του Ιούλη και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει φοβερά live. Έχει το Eject τη δεύτερη μέρα, έχει τους Cure, έχει το Matt Berninger τώρα. Είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, δεν κάνει και τη ζέστη που έκανε το πρωί, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά το βράδυ στις 10 έχει ποδόσφαιρο, έχει την Αργεντινή, έχει την Αγγλία. Είδατε χθες το βράδυ, θα σας το έλεγα έτσι. Θα πάρω μια από αυτές τις μέρες στο Μουκταρίδι το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα από αέρος και εκτός αέρος. Διότι λέγαμε και χθες, ήταν εδώ και ο Δούκαρος, είναι τώρα για απέναντί μου ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ότι μην την υποτιμάμε τόσο την Ισπανία. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν παίξει μια μέρα καλά η Ισπανία και τους κλείσει κάτω, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έλα όμως. Που τα έλεγε κάποτε ο μέγιστος Μακαρίτης Γιάτσεκ Μοχ. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα με πολύ ωραίο γεφ. Με πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση. Ωραίες μουσικές, ωραίες νότες. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Διακοπές στην Αθήνα, σε συναυλίες, στο μπαλκόνι να δείτε μπαλά. Ό,τι και να κάνετε, να ακούτε κόσμος. Και καλή σας ακρόαση. Τσίκο Τρουχίλιο.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ήταν λοιπόν το 1986 όταν έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμενε στην ιστορία. Και εγώ, όπως ξέρετε, τότε και εγώ ήμουν παιδάκι και έβλεπα ποδόσφαιρο εκεί, τον Μαραντόνα, το Μεξικό 86, τον Ρουμενίγκη εκείνη την εποχή, το Γήπα, τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντσες, τον Ντασάευ τότε στο τέρμα. 22 Ιουνίου είχε γίνει το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έπαιξε η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εντάξει, το 51 μπαίνει το γκολ. Λένε ότι ήταν και το χέρι του Θεού, λένε ότι έβαλε το χέρι. Στο 55 όμως, όταν βάζει το δεύτερο γκολ ο Μαραντόνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι πέρασε και το Σημειάκι και έβαλε γκολ ο Μαραντόνα. Πέρασε τους Πάντες, πέρασε και το Σίλτον και δεν έμεινε τίποτα. Τι σκέφτομαι λιγάκι όμως, φίλες και φίλοι. Αν αυτό γινόταν σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό το ΒΑΡ θα είχε δείξει ότι είχε ακουμπήσει ο αισθητήρας της μπάλας στο χέρι του Μαραντόνα, τον γκολ ακυρώνεται, είναι 0-0 και πάμε πάλι από την αρχή. Τελικά μήπως θέλουμε την μπάλα να την βλέπουμε έτσι όπως ήταν πραγματικά? Ρώτησαν πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταία κατά γενική ομολογία για το ΒΑΡ και για όλα αυτά, εάν κάνει τελικά το άθλημα πιο δίκαιο, πιο τίμιο. Είναι πολύ σχετικό αυτό το πράγμα. Ρώτησαν κόσμο και το 90% είπε ότι ας το παιχνίδι, άσε την μπάλα να γίνει ό,τι γίνει. Τότε ο Τινίσιος διαιτητής δεν το είδε. Το έκλεψε ο Μαραντόνα, ό,τι θέλετε πείτε. Το έκλεψε, μπήκε ή έριξε μια ματιά και στην εξέδρα των Άγγλων, πανηγύρισε και στους Άγγλους, τα πήραν και οι Άγγλοι και μπήκε για το δεύτερο γκολ που θα έχουν να το λένε μια ολόκληρη ζωή πριν από τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε ποδόσφαιρο. Όσοι πάτε στους Cure ή ήδη ανηφορίζετε για τους Cure, θα τα μάθετε όλα. Έτσι κι αλλιώς αργά θα τελειώσουν οι Cure, γιατί έχω δει το setlist πάει για 2 ώρες και 20-25 λεπτά. Εκεί θα πάει το live. Και κάνοντας ένα σετ λίγο και παρακολουθούσα λίγο τα ραδιόφωνα στη Λατινική Αμερική, ξέρετε ότι έχω τις διαστροφές όταν γίνονται τέτοια πράγματα, άκουσα πάρα πολύ ένα τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είχε βγει εκείνη την εποχή και έπαιξε και παίζει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, από το Μακαρίτη το Ροντρίγκο Μπουένο, έχει πεθάνει. Έχει ηχογραφήσει λοιπόν για το Μαραντόνα το «La Mano de Dios». Το είχε πει πάρα πολλές φορές live. Είναι το αγαπημένο τραγούδι των Αργεντίνων. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται για αυτή την ιστορία, για αυτό το μάτς, για τον Diego, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε και πώς πήγε το ζήλιρι μέσα στα χέρια της Αργεντινής. Το 1986. Λαμβάνονται δύο.

0: quiero, Diego.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο Bueno, γνωστός ως El Potro. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι. Είναι το τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία για το Μουντιάλ του 86. Και δυστυχώς κρύβεται μια πολύ δυσάρεστη ιστορία πίσω από τον Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν γεννημένος το 73, κυριάρχησε στην pop κουλτούρα της πατρίδας του με τεράστιες επιτυχίες, με το Lo Mejor de Amor, και δυστυχώς η ζωή του και η καριέρα του διακόπηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του κουαρτέτο στην Αργεντινή και δυστυχώς 27 ετών σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2000 και βύθισε πραγματικά στο πένθος όλη την Αργεντινή. Είχε βγει μέχρι ο Μαραντόνα και είχε μιλήσει τότε για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που μετέφερε τη μουσική της Κόρδοβα σε ολόκληρη την Αργεντινή. Όλα αυτά έγιναν τότε. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει, φίλες και φίλοι, τι τραγούδι θα βρεθεί, τι πρόκειται να γίνει. Υπομονή μέχρι το βράδυ. Ποιο βράδυ, σε μια μισή ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Coldplay. Αυτό είναι το Orphan.

0: Αυτή λοιπόν είναι, αυτή είναι το Fun Dolphins, αυτή είναι η Coldplay. Coldplay που έδωσαν μια συγκλονιστική συναυλία και τους είδαμε και στη χώρα μας και δύο μέρες. Και βλέπετε πια έρχονται πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Περιμένουμε και του χρόνου και τα μεγαλύτερα και τα επόμενα και τα επόμενα όπως πάντα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν καλλιτέχνες που ανεξάρτητα από την ηλικία τους βαστάνε τα κότσια τους, μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, για τον David Byrne και για τους Cure, για το live που βγαίνουν και κάνουν. Είδα σύμπα πρόσφατα στο ζωντανά τους Cure στο Primavera, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Τον Byrne τον είδα live στο Coachella, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, όπως ακριβώς είναι και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν καλλιτέχνες άνω των 70 αυτή τη στιγμή. Εδώ διαβάζουμε ότι θέλει του χρόνου να ξαναβγεί σε περιοδία ο Τζάγκερ. Ο Τζάγκερ θα βγαίνει και φέτος. Ο Ρίτσαρντς δεν ήθελε να βγει σε περιοδία. Ο Τζάγκερ που διαβάζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει καινούργια τραγούδια για το επόμενο του άλμπουμ. Γιατί να μην το κάνει εξάλλου. Και μάλιστα είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο NME, στο New Musical Express, ότι προτιμώ να γράψω τραγούδια αυτή τη στιγμή όταν έχω την έμπνευση και δεν υπάρχει λόγος απαραίτητα να το τραγουδήσουν, να το τραγουδήσουν συγκρότημα, να το τραγουδήσουν οι Rolling Stones. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ας το τραγουδήσει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Με ρωτάτε πού πάμε σήμερα, με ποιους είμαι σήμερα. Εγώ παραδοσιακά είμαι με την Αργεντινή, αλλά επειδή 60 χρόνια έχουν οι Άγγλοι να πάνε σε τελικό, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο 50-50. Αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι στο τελικό θα παίξει η Αργεντινή με την Ισπανία. Θα είναι λατινοαμερικάνικος ο τελικός αυτός. Αλλά είπαμε, η μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί, με ρωτάτε στο Viber. Τώρα για την συναυλία που ανέβαινα επάνω στην, πριν βγω στη Μεσογείο, είχα περάσει το Ολυμπιακό στάδιο γιατί είμαι εκεί κοντά, και η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον νωρίς τον Μπέρνιγκερ. Είναι δυστυχώς, ο Ματ Μπέρνιγκερ βγήκε σε 6 παρά 5. Είναι δυστυχώς η κατάρα των πρώτων καλλιτεχνών που παίζουν όταν βγαίνουν τόσο νωρίς, με ζέστη, έτσι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν έπαιξε 6 παρά 5 με 7, 7 και 10 ξεκίνησαν οι Nothing But Thieves και 9 παρά 5 οι Cure, όπου θα παίξουν περίπου 2,5 ώρες. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Ματ Μπέρνιγκερ.
1: Who loves the sun?
0: Who loves the sun?
1: Who cares that it
0: Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε καινούριο με τη Ροζαν Κάς. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

Τέτοιες μέρες στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, ο Σπρίνγκστιν είχε ερμηνεύσει το Downbound Train. Ήταν η ανακοίνωση όταν είχε κάνει το 1985, το είχε παίξει, τον Ιούλιο του 85 και τον Ιούλιο του 88. Ήταν λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στην Μεγάλη Βρετανία στο Wembley, όπου έκανε την ανακοίνωση για το Amnesty International, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Οκτώβριο του 88, βρέθηκε και στην Αθήνα στο Amnesty International Express Tour με Springsteen, Gabriel, Yusuf Undur, Tracy Chapman, με Sting. Μια συναυλία που όσοι την έζησαν εκείνη την εποχή θα έχουν να τη λένε για μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είχα την αίσθηση ότι θα έβαζα το Downbound Train και το Atlantic City που έπαιξε ο Springsteen πριν από 2 χρόνια στην πατρίδα του, στο New Jersey. Ξέρετε, κάθε φορά που παίζει ο Springsteen στο Jersey ξεκινάει από 100-120.000 και πάνω για να μιλήσουμε για συναυλία. Εκεί είχε εμφανιστεί με τους Kings of Leon και με τον Zach Bryan, αλλά έβαλα το track που ήταν από το Ούλεβι το 88, έτσι και αλλιώς ημερομηνιακά κοντά είναι, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει πόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα για το 86, για το 88, για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς στον κόσμο, σε 93,6, Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία, τι να πούμε τώρα, και οι ίδιοι οι Γάλλοι δεν έχουν να πούνε τίποτα. Μετά τα χθεσινά, χθες το βράδυ. Dub Inc. Στο μικρό τελικό το Σάββατο οι Γάλλοι.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και likes, φίλες και φίλοι, στα social media. Αυτόματα τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν τα 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα βιβλία με συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Εσείς στέλνετε μήνυμα, γράφετε και κάτι, αν θέλετε και το τηλέφωνό σας. Όταν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα. Όπως ακριβώς έχουμε και για τον Breathe Masterclass. Μόνο στο Instagram τον διαγωνισμό για το Breathe Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of a Lost Art του James Nestor. Ένα masterclass που θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Μη σας φαίνεται η ημερομηνία μακρινή. Αυτού του είδους τα masterclass πάντα κλείνουν πάρα πολύ νωρίς και οι θέσεις και τα άτομα οτιδήποτε. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το πρώτο Breathe Masterclass στην Ελλάδα, ο James Nestor, είναι πολύ ιδιαίτερος. Κοιτάει τον τρόπο της αναπνοής από εντελώς διαφορετικές πτυχές και είναι ενδιαφέρον να το δείτε και εσείς. Όποιοι θέλετε, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το μεσημέρι πάλι οι νικητές πάντα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Το κοιτάμε και εμείς στο καλεντάρι μας γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι αύριο λοιπόν το μεσημέρι έχουμε και προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Τρέχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, τρέχουν live, τρέχουν εκδηλώσεις, τρέχουν βιβλία, τρέχουν masterclasses. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media και να κάνετε like, κυρίως στα reels που τρέχουν αυτή τη στιγμή οι διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Και βέβαια εμείς πάμε, λέγαμε νωρίτερα πού θα πάμε με τον Γιάννη Κωνσταράκη, μου λέει να πάμε να ακούσουμε ένα Μανουτσάο με τη Λάιτη, και είναι και πάρα πολύ ωραία φωνή αυτή η Λάιτη. Πάμε να την ακούσουμε. Tout va, tout est va, Manu.

0: viendrai jamais.
1: Ωραία η λαϊ την παρέα με τον Μανουτσάο του Τεβά και με ρωτάτε τι είναι ο Μανουτσάο, τι καταγωγή έχει ο Μανουτσάο. Ο Μανουτσάο είναι γεννημένος στη Γαλλία, αλλά δεν πάβει όμως οι γονείς του να είναι Ισπανοί, είναι από τον Μπιλμπάο οι γονείς του και οι γονείς του. Και ο πατέρας του, συγγραφέας ο πατέρας του και η μητέρα του από, από τον Μπιλμπάο, ο πατέρας του από τη Γαλλικία. Και μετακόμισαν στο Παρίσι όταν υπήρχε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και ήταν και ο λόγος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σεύρ ο Μανουτσάο. Από την άλλη βέβαια ο Μανουτσάο μιλάει και πορτογαλικά και ισπανικά, τραγουδάει και αγγλικά, τραγουδάει, μιλάει και ελληνικά, τα πάντα. Και βέβαια επηρεάστηκε από την Μπανκ, όπως είχε πει παλιά, και ιδιαίτερα από τους Κλας. Ένα διάστημα μάλιστα έλεγε ότι τον είχε επηρεάσει η Βρετανική Μπανκ και φυσικά η Cure. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και αφού μιλάμε έτσι για μουσικές από όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, πάμε να συναντήσουμε την Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ σας σήμερα γεννήθηκε το 46 και η Λίντα Ρόνσταντ μπορεί να ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και κολλητοί φίλοι με τους Rolling Stones, με τους Eagles και με πολλά άλλα. Έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 80 με τίτλο Canciones de mi padre και τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ό,τι ωραιότερο μεξικάνικο υπήρχε.

0: Λα σιγάρα λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταντ από το Καντσόνες Ντε Μι Πάντρε.
1: Η οποία σήμερα έχει γεννηθεί.
0: Ακριβώς επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ περίμενα, φίλες και φίλοι, την κατάλληλη
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι αγαπημένη μου Λίντα.
0: Για να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει γενέθλια μόνο η Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Θα σε εκμυστηρευτώ κάτι. Είναι
0: χρόνια
1: η πρώτη
0: πολλά,
1: φορά
0: Ρουμπίνη, ναι,
1: που κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, πιστεύω.
0: Τι ωραίο. Τι
1: όλο όχι... κάτι άδεια παίρνω, όλο κάτι λείπω.
0: Να μην παίρνεις άδειες στα γενέθλια σου. Λοιπόν, είδατε.
1: Είπα να τα γιορτάσω ραδιοφωνικά φέτος.
0: Και δίνουμε αυτή τη στιγμή το έναυσμα για να γίνει μακελιό μετά τις 10 με Ρουμπίνη Σταγκουράκη γενέθλια, με αναμετάδοση γιατί εσένα σου στέλνουν διάφορα εκείνη την ώρα από τους Cure, με ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα 10-12 Αργεντινή Αγγλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος
1: για να
0: γιορτάσεις σήμερα τα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και μου έχουν ευχηθεί
0: και άλλοι
1: διαφορετικά. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μου έκανε αφιέρωση στο
0: αέρα. Οι ευχές είναι πρώτα απ' όλα να είσαι χαρούμενη, υγιής, με χαμόγελο πάντα, έτσι όπως είσαι.
1: Εντάξει, αλλά το να γιορτάζεις και τα γενέθλια σου στο σπίτι σου, που είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Νομίζω ότι γιορτάζουμε. Νομίζω ότι είναι καλό να γιορτάζεις.
1: Γελάς, Κωνσταντάκη, έχω φέρει γλυκάκια.
0: Γελάει ο Κωνσταντάκης, έχει φέρει και γλυκά, έχει φέρει και ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά, Ρουμπίνη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Και θα μείνει λίγο μετά και στην όρτη δική μου, αν έχει λίγο χρόνο.
0: Κάτι θα κάνω.
1: Έλα να παίξει ένα τραγούδι, κάτι.
0: Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι τώρα για σένα, έτσι για τα χρόνια πολλά, αφού ακούσαμε Λίντα Ρόνσταντ και σ' αρέσει η Λίντα Ρόνσταντ, να παίξουμε και αυτό. Να μην το παίξουμε.
1: Βέβαια, ευχαριστώ, Πέτρο.
0: You're no good. Χρόνια πολλά, αγάπη. Χρόνια πολλά, η Ρουμπίνη.

Your No Good, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Linda Ronstadt. Μέχρι τις 9. Να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούσει τι άμμο, η γνώση του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Τι ωραίος ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σημαντοδότας την πρώτη του στάση στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα, και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά, και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του, και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall, και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει, και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρως συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος, και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα, και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη, και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαββορέτη με το ελληνικό κοινό, και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι, και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

The New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτή είναι η Eagles. Οι Eagles που, όπως και να το κάνουμε, λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, θα εμφανιστούν και στο Sphere, στο Las Vegas, για άλλη μια φορά. Δώσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

νομίζω ότι δεν ξαναβγαίνει τέτοια φωνή όπως ακριβώς η φωνή του Roy Orbison. Και αυτός είναι ο Thomas Rhett εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Something by the woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει, πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέος, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα Κίτρινα Γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο TYO, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Blood, sweat and tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις δύο-τρεις φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω μέσα αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Λάνι Γουίλσον, όπως και η Έλα Λάγκλη και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Forever Young. Αυτή είναι η Nitty Gritty Dirt Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο. Και της αφιερώνουμε Killing Me Softly With This Song από τους Fugees. Από το Score, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο. Bye bye.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gates, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου, και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά είναι ωραίο τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία εκιούρα, από την άλλη το Μουντιάλ. Απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης Αντρούκαρος. Αν ήσταν εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

Η Λίντα σήμερα κλείνει τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Λίγο πριν η Special τραγουδούσα ένα message του Γιουρούντι και εδώ Bob Marley. Στην τεράστια επιτυχία Is This Love που γράφτηκε το 1978.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα Κόκκινος εν λα πλάγια, και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Έιλιν Ταρόν θα τραγουδούσε πια σαν μία και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρ Ναμπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, ντελοκοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκ. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το ηχογράφησε το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Leave the Sea, La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

fait encore plus chaud.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Φλόρενς χτες. Φλόρενς of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι, θα τελειώνουμε τώρα και η Cure. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Πεν Μαρτίνη, Λασολεδάδο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Βλέπω την Κούβα μία βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλντ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολάλα από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

0: Nat King Cole με Stephen Marley, Calypso Blues. Και εδώ μια μεγάλη παλιά επιτυχία των More Horizons, Φωτοβίβα, Βίβα, Βίβα.
1: Accordé, il fit ma canção.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Και για όσους δεν πήγαν στους Cure, ακούσαμε και εμείς ένα Cure love song. Lee Fields and the Expressions.

Μία σύνθεση του Vinicius De Moraes μαζί με το Κίνιου. Τρίο Μοκοτό, Ατόγκα Νταμπιλόγκα. Ντοκαμπουλετέ, εύκολο.

Λοιπόν, ένας τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ με τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Rest Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και Forever.

Harry Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterranean. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια.

0: Μυρίζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
4: Κοσμός 93.6.
5: Κοσμός 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένα super classic κομμάτι. Εδώ οι Stranglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown. Αλλιώς, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6, και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές, και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willy DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

πάντα μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Ο Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει και αυτό εδώ το

Περίφημος ο Μπιμπι Τάγκα, ξέρει να μας αλλάζει τη διάθεση μαζί με τους Sally Nights εδώ στο My Heart is Jumping.

καθημερινή επίσκεψη η ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομβία με αυτό το Somos los Hidos del Sol, το τελευταίο κόλλημα.

Στην Ιταλία, στο σήμερα ηχογραφούνται μικρά θαύματα. Quattro passi. Και εδώ η Τσιάρα Σιβέλο συναντά τον Μάρκο Μπέν.

Liam Bailey. Εννοείται φιλοξενείται στον Leon Mitchell. Εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους El Mitchell Affair αυτό το Walk With Me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια.

Οι Ezra Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Ezra Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality. Εδώ αλλιώ.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythmo, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Ο Τέλης Εσίμη από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς. Μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτή είναι με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι. Ο Πολιτή.

Οι Kebe Shakedown πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις Afrobeat μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Το Zunga είναι το κομμάτι.

Η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι τους. Η Λίλα Ίκε τραγουδάει.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στη

0: την άκρη, τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: νούμερο στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.